0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότεροι. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Εδώ. Τα έχεις όλα.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
5: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
6: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
0: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
6: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
9: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
5: Ναι, μάνα.
9: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
5: Ναι, μάνα.
9: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
5: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
9: Άσε, έχω βρει τη λύση.
5: Καλή!
9: Αστέρι!
6: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
10: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
6: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
10: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
10: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
6: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
10: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
6: Βόλος, Ιωλκού 80, με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
5: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
11: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
12: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Σπανάκι.
12: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Σαμπουάν.
12: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Υγροπιάτων.
12: Κέρδισες.
14: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
15: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
16: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
15: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
17: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο, απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο, έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
18: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
19: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
18: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
19: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
18: Μα, και ποιος τα από αυτά?
19: Η δίπλα.
20: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
21: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
20: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
21: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
20: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
21: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
22: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
23: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Μπαίνεις με ένα κλικ, μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ακούνε μόνο την αλήθεια. Marconi Radio 96,1. Μπες στο νόημα του ραδιοφώνου και μάθε την αλήθεια.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Marconi Radio 96,1 με φωνές που λένε μόνο την αλήθεια. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
6: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα στο χώρο σας, υγιεινή προστασία στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
8: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
9: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6977. 233-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
10: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 2421-028-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
11: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
12: Ναι, μάνα!
11: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
12: Ναι, μάνα!
11: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
12: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
11: Άσε, έχω βρει τη λύση.
12: Καλή!
11: Αστέρι!
13: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
14: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
13: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
14: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
14: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
13: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
14: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
13: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24-21-0-58-58-2 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24-22-0-20.000.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
12: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
15: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
16: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
17: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
16: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
17: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24-24-1.
16: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
18: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24-21-0-66-390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
19: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά και Οικονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
20: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδε στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησε ποιο την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
21: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
22: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
21: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
22: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
21: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
22: Η δίπλα.
23: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
24: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέρειες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
23: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
24: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
23: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
24: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
25: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
26: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο, έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
27: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-26011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάπα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
28: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
29: Σπανάκι.
28: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
29: Σαμπουάν.
28: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
29: Υγροπιάτων.
28: Κέρδισες.
30: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
28: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
30: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
28: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
31: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ.
32: Εδώ.
31: Marconi Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1.
1: Μπες στο νόημα του ραδιοφώνου
0: και μάθε την αλήθεια.

δικού σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Όλα στη φόρα.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρο όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάκι Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
2: Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εύχομαι όλες, όλοι να είσαστε καλά. Σήμερα Δευτέρα 15 του Ιουνίου.

Ώρα Ελλάδος 9 και 1 λεπτό. Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα. Πώς περάσατε τριήμερο, τι κάνατε? Πείτε το χαρτί και καλαμάρι.

0: Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα.
1: Conoces, te gustará, porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas, porque es genial, así.
0: Για να δούμε τι θα μας προκύψει και σήμερα.
1: Me gusta a mí.
0: Αν ξεκινάμε έτσι.
1: Me gusta a mí.
0: Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Μια χαρά, ήμασταν ήρεμοι, ήμασταν. Επανήλθε το κέντρο εκπομπής Πηλίου. Μια χαρά με ηρεμία ξεκινήσαμε, ρε. Καριόλια πάνω στο βουνό, τι στο διάολο κάνετε, ρε. Εκεί είναι να ματσιτώνουν το νευρικό μας σύστημα.
1: Εξτανώ, έκσταση. Εξτανώ, έκσταση.
0: Αν δεν σας πληρώσουμε το ρεύμα μας το κόβετε. Εσείς γιατί κάνετε μαλακίες.

0: Ecstasy.
1: Πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε.
0: Ecstasy.
1: Καλημέρα στο Γιώργο το Μανδυλά.
2: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Ταγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.

0: Ξεμείνετε από καφέ, το γνωρίζω. Τόσες μέρες. Κατεβαίνοντας στο κέντρο, περάστηκε από την Λαμπράκη 7 εδώ στα παλιά. Από το καφικοπτίο μας, αδέλφα, αδελφή Μακροσάβα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Μακροσάβα.
1: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

0: καφεδάρες, σαντουιτσάδες. Μπαίνοντας, βγαίνοντας διαμέσου της οδού Λαρίσης στην πόλη, στο Βόλο. Λαρίσης 174, καφεδάρες, σαντουιτσάρες από το καφενείο του Μανώλη. Μεζεδάρα στο μεσημέρι, πιατάρες. Δημητράκη, καλημέρα, πώς είσαι?
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, πολύ καλά εσύ?
0: Μπράβο παιδί μου, την ευχή μου παιδί μου, μπράβο, έβγε. Μπράβο Δημητράκη, μπράβο, για πες.
1: Όλα καλά Γιώργο μου.
0: Δευτεριάτικα Κοντόπουλο ρε.
1: Όχι ρε, καμία σχέση.
0: Τότε.
1: Καμία σχέση, όλα καλά λέω. Ωραία μέρα, καινούργια εβδομάδα.
0: Μια πηγιά συνέχισε που τον πάει.
1: Αισιοδοξούμε.
0: Μπράβο παιδί μου, έβγε.
1: Φασολάκια έχει, απλά μην ξυπνήσεις τον άλλον.
0: Α, δεν ξέρω, ο άλλος έχει πέσει σε ίδραγο, λες και έχει πάρει χάπια.
1: Μετά τη συμφωνία που έκανε.
0: Θα την υπογράψουν λέει στην Ελβετία 19 του μηνός.
1: Για να δούμε.
0: Θα το δούμε στην Αντλία. Ναι. Θα πέσει η μπεζίνα, θα πέσει το πετρέλαιο, θα πέσει το υγραέριο.
1: Πού, τι είναι αυτά που λες τώρα, είναι δυνατόν?
0: Κατευθύνεται λέει, θα μας το αναγγείσει μετά ο κύριος Ζουμπούλης, κατευθύνεται λέει το πετρέλαιο στο 80 δολάρια το βαρέλι. Κατευθύνεται από το νησί Κάργα. Κάργα Island.
1: Μην αλλάξεις πλευρό απότομα μόνο.
0: Ναι.
1: Και πιαστείς.
0: Α, φασολάκια αμερικάνικα, ε.
1: Ναι.
0: Με καμιά πατατούλα μέσα, τι λέει η Μέρη.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο, Μέρη μου, μπράβο, έβγε. Άντε, να είμαστε καλά.
1: Γιώργο.
0: Έλα, λέγε.
1: Πρέπει να πήγες το τριήμερο κάπου πολύ μακριά, γιατί ο δορυφόρος μου δεν σε εντόπισε πουθενά.
0: Μπαγάσαι, εγώ δίκου τσομπόιδε σαν και σένα. Πω, ρε παιδί μου. Καλημέρα, Δημητράκη.
1: Καλημέρα.

0: Καλημέρα στον Γιώργο Τοντόρη.
1: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Υπογραφή γνησιότητας.

Γιώργο Χριστέλη, καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Παπαβάγιος μου στέλνει μήνυμα. Καλημέρα τέκνον μου, με υγεία και ευλογία Κυρίου. Αυτή είναι καλημέρα Μερία. Άρε παπά με γούστα καλά. Καλημέρα Βλάση. Καλό ξημέρωμα Δημήτρη, Νέα Υόρκη. Σε ευχαριστώ πολύ Δημήτρη.

0: την Παρασκευή στη Γενέβη υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τα στενά του Ορμούζ και τα αλαγκάθια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία που θα υπογραφεί στις 19 έκτου στη Γενέβη. Περιλαμβάνει και τον Λίβανο. Τι αναφέρεται για τα στενά του Ορμούζ? Κατακόρυφη πτώση των τιμών του πετρελαίου. Οι αεροπορικές εταιρείες ετοιμάζονται για το μέλλον, κόβουν δρομολόγια και συζητούν κρατικές ενισχύσεις. Αεροπορικές αντιμετωπίζουν πλήγμα 100 δις δολαρίων στα καύσιμα από το ενεργειακό σοκ στο Ιράν. Ακυρώσεις πτήσεων και απογείωση τιμών από αεροπορικές εταιρείες λόγω Ιράν. Γιατί οι αεροπορικές δεν πρόκειται να μειώσουν τα αυξημένα ναύλα. Τραγωδία στην Κόνιτσα, 4 αδέλφια νεκρά από φωτιά σε κοντέινερ. Ένα θερμό καλοκαίρι στο Μαξίμου, τα καυτά έγγραφα της Ιντελέξα και η επαναλαμβανόμενη οσμή διαφθοράς. Υποκλοπές, κρατικές υπηρεσίες έδωσαν συστατικές επιστολές στην Ιντελέξα για τον Predator, πειρά της αντιπολίτευσης. Ανακαινίζω, νοικιάζω, ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα «Οι επιδοτήσεις». Η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και η ρύθμιση για τον μόνιμο υπηρεσιακό υφυπουργό εξωτερικών. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι. Συντροφιά μας η μηχανογραφική.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
3: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
0: Καινούριο, Δέσποινα Βανδύ. Αναζωογονημένη η Δέσποινα. Μπισμπίκης γάρα.

0: Έλα, φίλε, πώς είσαι?
1: Άσε, μόλις ξέμπλεξα. Κυριακάτικα έπαθα λάστιχο.
0: Αμάν.
1: Να είναι καλά, ο Γιώργος Ζακής. Με εξυπηρέτησε στο νέο του κατάστημα. Ήδρας 3, έναντιο ΑΕΔ.
2: Ελαστικά, ζάντες, αμορτισέρ, ελαττήρια, αναρτήσεις κορυφαίας ποιότητας. Ζυγοσταθμίσεις και ευθυγραμμίσεις με σύγχρονα μηχανήματα. 3D επαγγελματική ευθυγράμμιση με κινητή κάμερα, αυτόματα ρυθμιζόμενη. Όλα αυτά στο βουλκανιζατέρ που πρώτος σας τα προσέφερε. Το βουλκανιζατέρ που εμπιστεύεσαι, που νιώθεις ασφάλεια. Βουλκανιζατέρ Γιώργος Ζακής. Νέα διεύθυνση, Ίδρας 3, έναντι ΟΑΕΡ. Τηλέφωνα 24210 61979 και 6938 29 8955. Στο αυτοκίνητό σας και σε εσάς αξίζει μόνο το καλύτερο.

που είχαμε μείνει και μας διέκοψαν. Και μετά το πατατράκ τις κακοκαιρίες. Προσωπικά δεν την έζησα. Ο καιρός ξαναφτιάχνει. Στους 24 βαθμούς ο υδράργυρος αυτήν την ώρα στο Βόλο. Ηλιοφάνεια. Σε Σκιάδο, Σκόπελο και Αλόνισο. Τα δρομολόγια της ακτοπλοείας εκτελούνται όλα κανονικότατα. Το Superstar 2 της E-Jet 8 και 4 απέπλευσε από το Βόλο για Σκιάδο, Σκόπελο, Αλόνισο, επιστροφή το απόγευμα στο Βόλο. Από τα νησιά προς το Βόλο έρχεται το Eagle Jet 2, τη C-Jet επίσης. Και τελικά έχει ξεκινήσει από προχθές το Ζέφυρος. Ένα μικρό επιβατηγό, αλλά με καλή ταχύτητα. Του πηγαίνουν ωστόσο συντηρητικά, γνωρίζω ότι πήγαινε περισσότερο. Μπορούσε να ήταν και ταχύπλο, αλλά πηγαίνει συμβατικά. Ξεκινάει το πρωί, πολύ πρωί από τον Πλατανιά. Πηγαίνει στην Γλώσσα κατευθείαν. Επιστρέφει Σκιάθο. Ξαναπιάνει Πλατανιά και έρχεται Βόλο. Φεύγεται κάμιση ώρα και πάει Πλατανιά, Σκιάθο, Γλώσσα. Σκιάθο, Πλατανιά και δεν νυχτερεύει εκεί. Ένα μελετημένο από ό,τι βλέπω δρομολόγιο. Μελετημένο δρομολόγιο. Διανυκτέρευση τον Πλατανιά. Φεύγει το πρωί και πάει μόνο Γλώσσα. Παίρνει τον κόσμο που είναι για Βόλιο. Περνάει από τη Σκιάθο, παίρνει κόσμο που είναι για Βόλιο. Περνάει από Πλατανιά, παίρνει κόσμο που είναι για Βόλιο και έρχεται στο Βόλιο. Και φεύγει 11.30 το πρωί, που δεν υπάρχει άλλο δρομολόγιο εκείνη την ώρα, 11.30 για Πλατανιά, Σκιάθο, Γλώσσα, Σκιάθο, Πλατανιά και διανυκτέρευση. Δηλαδή αν θέλω μπορεί να πάρω το αυτοκίνητό μου ξημερώματα, αν έχω δουλειά στη Σκιάθο ή τη Σκόπελο, να πάρω το αυτοκίνητό μου ξημερώματα, να πάω στον Πλατανιά, να τα αφήσω εκεί, να επιβιβαστώ, να πεταχτώ μέχρι Γλώσσα ή Σκιάθο και το απόγευμα όταν επιστρέψει το μεσημέρι προς απόγευμα, όταν επιστρέψει από το Βόλιο, να με επιστρέψει και εμένα στον Πλατανιά. Είναι ένα συνδυαστικό δρομολόγιο μελετημένο. Καλημέρα στη Γλώσσα, Γιώργο Αντωνίση, το έφτιαξε το δρομολόγιο. Το δρομολόγιο αυτό μου θυμίζει Αντωνίου Γιώργο. Ρε εσείς, βουλωμένο γράμμα ρε.

έγιναν και οι εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας. Τις εκλογές κέρδισε ο συνδυασμός Ιατρική Αναγέννηση, επικεφαλής ο μαιευτήρας γυναικολόγος ο Χρήστος Βενέτης. Ξανά πρόεδρος, ξανά νικητής. Ο συνδυασμός του κυρίου Βενέτη πήρε την πλειοψηφία των ψήφων. Καταλαμβάνει, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τις 6 από τις 11 έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο δεύτερος συνδυασμός πήρε κατά πολύ λιγότερες και καταλαμβάνει 4 έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο, μία έδρα ο τρίτος συνδυασμός. Παρατηρήθηκε χθες ρεκόρ συμμετοχής στις εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης στον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας. Εδώ θέλω να πω και να στείλω μήνυμα στον κύριο Βενέτη. Ο κύριος Βενέτης, από ό,τι έχει δείξει μέχρι στιγμής, είναι υπείον τόνων. Όσον αφορά όμως τον Ιατρικό Σύλλογο, αφού οι γιατροί πήγαν στις κάλπες, ψήφισαν, βέβαια το παρασκήνιο είχε πάρει φωτιά, όμως η τοπική κοινωνία, κύριε Βενέτη, και θεωρώ πως είστε ικανός να το πράξετε, η τοπική κοινωνία υποστηρίζει ότι ναι, εντάξει, εσείς οι γιατροί έχετε το όργανό σας που είναι ο σύλλογός σας. Στην Ελλάδα δυστυχώς τέτοιου είδους σύλλογοι είναι συντεχνιακού χαρακτήρα, όμως ένας ιατρικός σύλλογος, όπως και ένας δικηγορικός σύλλογος, δεν πρέπει να είναι μακριά από την κοινωνία. Δηλαδή μέχρι τώρα κύριε Βενέτη, όλοι αυτοί οι σύλλογοι φάνταζαν σαν μια κλειστή συντεχνία που ενδιαφέρεται μόνο και κυρίως για τις εσωτερικές της ισορροπίες, για την πολιτικολογία εν πάση περιπτώσει, παρά για την ουσιαστική ανθρώπινη επαφή με την κοινωνία. Εσείς κύριε Βενέτη μπορείτε να το κάνετε αυτό. Εμείς σας στέλνουμε μπροστά με θάρρος για να ενημερώνετε, να καθοδηγείτε ή ακόμη και να παρηγορείτε τους ασθενείς σε περιόδους κρίσης. Βέβαια η πανδημία πέρασε, ακόμη και ο ρόλος των γιατρών ήταν ο γνωστός. Ας πούμε ότι πέρασε και όλη αυτή η ιστορία, ωστόσο ο φόβος παραμένει, κύριε Βενέτη. Οι απορίες του κόσμου για τις παρενέργειες, για τις ασθένειες, για την υγεία του γενικότερα, ο φόβος διωγγώνεται, αλλά μέχρι στιγμής και η επίσημη ιατρική κοινότητα συχνά έχει επιλέξει την σιωπή ή τις τυπικές, αν θέλετε, ανακοινώσεις. Εσείς μπορείτε να γίνετε ουσιαστικός, κύριε Βενέτη. Δηλαδή τι θέλω να πω, ότι ο κόσμος έχει κουραστεί να βλέπει επιστήμονες να κινούνται με βάση τις κατευθύνσεις των φαρμακευτικών εταιριών ή τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Εσείς μπορείτε να το κάνετε όμως προσωπικά, σαν Βενέτης μπορείτε να το κάνετε. Τι θέλω να πω, αν ένας ιατρικός σύλλογος θέλει να κερδίσει τον σεβασμό των πολιτών,
πρέπει να σπάσει αυτόν τον συνδικαλιστικό του απομονωτισμό. Εσείς μπορείτε, κύριε Βενέτη. Μπορείτε να γίνετε η φωνή, να γίνετε το στήριγμα του ασθενή. Ο ασθενής που νιώθει μόνος και απληροφόρητος. Χρησιμοποιήστε κατά το σωστό τρόπο και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Εδώ το ραδιοφωνάκι ανοιχτό είναι. Με τον σωστό τρόπο, παρηγοριά κοντά στον ασθενή και να τον πληροφορείτε. Εσείς μπορείτε, κύριε.

εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Electronet επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Electronet Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Electronet Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

Ωραίο που λέτε ήταν το τρίμερο, κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Τουλάχιστον σε ό,τι μια φορά. Την Παρασκευή είχα διαβάσει στο Βολιωτάκι ότι επίκειται τριήμερο ταξίδι της πρώην αντιπεριφερειάρχη της Κολυνδρίνη, της Δωροθέας Κολυνδρίνη, ταξίδι από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή στην Κρήτη. Και έγραφε διάφορα το Βολιωτάκι, πιθανολογούσε τι πάει να κάνει και τέτοια πράγματα. Παραπολιτικά δηλαδή, έτσι. Και απευθύνομαι στους ακροατές που έβλεπαν σασμό, τους φανατικούς ακροατές που έβλεπαν σασμό επί τρία χρόνια, πόσο ήταν, τρία, τέσσερα. Αφού μπήκε στο μυαλό μου διαβάζοντας Βολιωτάκι ότι η Κολυνδρίνη πάει τριήμερο στην Κρήτη, είπα από μέσα μας να σε φτιάξω. Άκου μπρούτσινε. Υπάρχουν ειδήσεις που βγάζουν λαβράκια, υπάρχουν παραπολιτικά που βγάζουν πολύ γέλιο. Υπήρξε και η απόδραση της Κολυνδρίνης στην Κρήτη που έβγαλε σασμό. Τι εννοώ? Τέλος πάντων, διαβάζω ότι η Κολυνδρίνη πετάει για την Κρήτη για ένα χαλαρωτικό τριήμερο στην Λεβεντογένα Κρήτη. Μέχρι εδώ όλα καλά. Λογικό και ανθρώπινο. Όμως την Κυριακή, την Παρασκευή το βράδυ με έβαλε ο διάολος. Ήθελα κάτι να σκαρώσω, κάτι να κάνω, κάποιους να πειράξω. Την Παρασκευή το βράδυ λοιπόν στέλνω μήνυμα στην Κολυνδρίνη. Άκου Δημητράκη. Το ανοίγει η Κολυνδρίνη το μήνυμα και διαβάζει: Δωροθέα, έδωσα το τηλέφωνο σου στην Καλλιόπη της Σταματάκη, μια φίλη μου από την Άνω Ποριά. Θέλω να μου φέρεις ένα δοχείο τυρί από το καφενείο του Παντελή του Αγγελάκη, που έχει το καλύτερο. Ενδεχομένως η Καλλιόπη να στο στείλει με το γιο της στο Μαθιό ή με τον αστυνόμο το Φραγκιαδάκι. Και εκεί τελειώνει το μήνυμά μου. Το διαβάζει η Κολυνδρίνη και ευγενής όπως πάντα, είναι ευγενική η Δωροθέα, θεσμικότατη και πρόθυμη να εξυπηρετήσει πάντα. Μου απαντάει αμέσως την Παρασκευή το βράδυ. Μου λέει: Πολύ ευχαρίστως Γιώργο, αρκεί να μην μου δημιουργήσει πρόβλημα η αεροπορική εταιρεία με το βάρος. Το δοχείο, το τυρί δηλαδή. Και εκεί τελείωσε η ιστορία την Παρασκευή το βράδυ. Λοιπόν, λέω θα το φάει. Το φάγε ήδη, αλλά τόσο πολύ θα φάει. Τέλος πάντων, πέρασε η Παρασκευή, πέρασε το Σάββατο, ξημερώνει η χθεσινή μέρα η Κυριακή και η Κολυνδρίνη είχε άγχος. Είχε αυτό το άγχος της εξυπηρέτησης. Και κοιτούσε συνέχεια το κινητό της, κάνει κανένα λάθος, της ξεφύγει κανένα τηλεφώνημα. Έτσι, και ποιος την ξεπλένει μετά? Τίποτα, καμιά κλίση. Καμιά κλίση από την Καλλιόπη. Καμιά κλίση από την Καλλιόπη την... Τη Σταματάκη. Κανένα σημάδι από το Μαθιό. Ούτε καν μια σιρήνα από ένα περιβολικό του Φραγκιαδάκη, βραδερφέ. Μην αντέχοντας λοιπόν την ασυνέπεια των κριτικών, η Δωροθέα στέλνει χθες το πρωί, μου στέλνει μήνυμα. Στέλνει μήνυμα γεμάτο απορία και με ένα ελαφρύ έτσι παράπονο. Κάτσε να το βρω. Να το. Γιώργο, πέρασε τόση ώρα από προχθές
και κανένας από τους φίλους σου δεν μου τηλεφώνησε για τον τυρί. Αυτό το μήνυμα μου στείλε χθες το πρωί. Προφανώς και η Κολυνδρίνενα ούτε έχει ανοίξει ποτέ την τηλεόραση να δει σασμό. Ήταν τηλεοπτικά αποκομμένη. Από ό,τι φαίνεται δεν είχε δει ούτε ένα επεισόδιο του σασμού. Μια φορά αν είχε ανοίξει την τηλεόραση τα προηγούμενα χρόνια, θα ήξερε ότι αν την πλησίαζε η καπετάνισσα η Καλλιόπη, το λιγότερο που θα κουβαλούσε πάνω της δεν θα ήταν τυρί, αλλά κανένα κουμπούρι. Αν ο Μαθιός θα γνώριζε μια φορά να άνοιγε την τηλεόραση και θα γνώριζε η Δωροθέα ότι αν ο Μαθιός άφηνε τις βεντέτες για να τρέχει στα αεροδρόμια με την εκέδες τυρί, το σενάριο θα είχε καταρρεύσει από τον πρώτο κύκλο. Δεν θα κρατούσε ούτε ένα χρόνο ο σασμός. Κι αν ο αστυνόμος Φραγκιαδάκης έκανε delivery γαλακτοκομικών, η Άνω Ποριά θα έχει ενημερώσει από τα εγκλήματα. Από χθες το πρωί η Κολυνδρίνενα δεν μου μιλάει. Από χθες το πρωί δεν μου μιλάει.

Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

Το μαγαζιτικό και βασικό μήνυμα την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Μαζεύτηκαν διάφοροι κάτω στην παραλία, στο μαγαζιτικό. Σε μια κινητοποίηση ενάντια στην σχεδιαζόμενη εγκατάσταση πλωτής μονάδας LNG. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, οι περισσότεροι από δάφτους κατέβηκαν για να φωτογραφηθούν και να βιντεοσκοπηθούν. Μέχρι και τον Κασελάκη είδα. Δεν κατέβηκα, απλά είδα φωτογραφίες, είδα βίντεο. Μέχρι και ο Κασελάκης πήρε χαμπάρι και σου λέει δεν πάω κι εγώ μέχρι τον Βόλο να φανώ στην τηλεόραση. Σιγά όλους αυτούς να μην τους έπιασε ο πόνος για τον παγασιτικό. Έλεγαν. Συμπέρασμα μηδέν, τίποτα. Το σκηνικό που στήθηκε χθες στο μαγαζιτικό για την πλωτή μονάδα LNG είχε απ' όλα. Αλλά κυρίως είχε πολύ φακό, πάρα πολύ φακό. Για να είμαστε λοιπόν ειλικρινείς, θα σας πω δύο πραγματάκια και σε όποιος γουστάρει. Ποσός με ενδιαφέρει, προσωπικά θα σας τα πω. Να είμαστε ειλικρινείς. Μαζεύτηκαν κάτω χθες στην παραλία διάφοροι πικραμένοι της τοπικής σκηνής, που το μόνο άγχος τους ήταν να γράψει η κάμερα και να βγει η πόζα από τον φωτογραφικό φακό αρκετά αγωνιστική. Δηλαδή δημόσιες σχέσεις στην πλάτη τη δική μας. Δημόσιες σχέσεις στις πλάτες των βολιωτών. Εμείς, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν κατεβήκαμε, ούτε και πρόκειται να διαφημίσουμε κανένα από δάφτους. Τα θέατρα τα προσπερνάμε. Υπάρχει όμως μια ειδοποιώς διαφορά. Υπάρχει αυθεντικότητα και θεωρώ ότι είναι αυθεντικός ο επικεφαλής του συλλόγου, ο κύριος Ναπολέων Κολοβός. Ο κύριος Κολοβός, επειδή το έχω ψάξει λιγάκι και με το βλέμμα που εκπέμπει και το πιάνω, ο κύριος Κολοβός είναι αυθεντικός. Δεν έχει ούτε δήθεν ούτε σκοπιμότητες, αλλά είναι απελπιστικά μόνος του. Και λόγω ευγένειας δεν μπορεί να τυθασέψει όλο αυτό που δημιουργείται γύρω του. Όλες αυτές οι αφιτομουτσουνάρες που συγκεντρώνονται γύρω του. Ο κύριος Ναπολέων Κολοβός είναι αυθεντικός άνθρωπος, χωρίς δήθεν και σκοπιμότητες. Ό,τι κάνει, ό,τι λέει ο κύριος Κολοβός, από ό,τι έχω αντιληφθεί μέχρι στιγμής, βγαίνει κατευθείαν από την ψυχούλα του και από την πραγματική αγωνία για τον τόπο του. Για αυτούς τους ανθρώπους σαν τον Ναπολέοντα Κολοβό οφείλουμε να τους στηρίζουμε και να είμαστε δίπλα τους. Όμως, επειδή κανένας από δάφτους θες δεν κοίταξε την κάμερα, έστω την κάμερα, και να πει ευθέως, χωρίς να μασάει τα λόγια του, και να πει ευθέως, πάρει δράγνη, όπως τον κοιτάω τώρα στα μάτια. Φέρω την αφιντομουτσουνάρα του Πάρη Δράγνη στην μπροστά μου, τον κοιτάζω στα μάτια και του λέω: Πάρη Δράγνη, η συνείδησή σου πρέπει να επαναστατήσει. Πάρη Δράγνη, είναι ψέμα να λες ότι αγαπάς τη γενέτειρά σου, όταν το μόνο Πάρη Δράγνη που πραγματικά αγαπάς είναι το χρήμα. Όταν μπαίνεις στην εξίσωση
το κέρδος σε βάρος.

του περιβάλλοντος και του μέλλοντος των παιδιών μας, πάρει δράγνη, οι μάσκες πέφτουν. Πάρει, η αγάπη για τον τόπο δεν αποδεικνύεται με λόγια, αλλά με πράξεις. Πάρει, με πράξεις που τον προστατεύουν, όχι με επενδύσεις που τον πληγώνουν. Το κατάλαβες? Πάρει δράγνη. Αυτό το μήνυμα έπρεπε να στείλουν χθες από την παραλία, αλλά όλα αυτά τα σούργελα μαζεύτηκαν για να τους δείξει ο Φακός.

μου στέλνει μήνυμα, φίλε ακροάτρια, πώς και η Δωροθέα δεν είχε ούτε μια φορά σασμό. Κυρία μου, έτσι πίστευα. Να σας πω την αλήθεια, ότι πίστευα ότι θα το καταλάβαινε από την πρώτη στιγμή την πλάκα. Και γιατί σας το λέω αυτό? Διότι πέρυσι, πρόπερσι, είχα δει τη Δωροθέα Κολυνδρίνη εδώ στο πλαίσιο, κατά την παρουσίαση του νέου του βιβλίου, του σκηνοθέτη του σασμού, του συγγραφέα. Το σασμό τον έχει γράψει ο Σπύρος ο Πετρουλάκης, ο κριτικός Σπύρος Πετρουλάκης. Έτσι, σκηνοθέτης, συγγραφέας. Αυτού είναι ο σασμός. Και κατά την παρουσίαση του νέου του βιβλίου του Πετρουλάκη, η Δωροθέα ήταν στο πλαίσιο. Παρακολουθούσε την... Και μάλιστα πήρε το λόγο και μίλησε κιόλας. Και λέω, μα είναι δυνατόν να είναι σε παρουσίαση βιβλίου του Πετρουλάκη για να μην ξέρει το σασμό, να μην έχει δει σασμό? Εκεί, πού να υπολογίσω ότι δεν έχει δει καθόλου? Περίμενε το τυρί στο αεροδρόμιο, σας λέω. Περίμενε το μαθιό, περίμενε το φραγκιαδάκι στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Και να τα Χανιά να πάει στην Ευγή, στο Ηράκλειο ήτανε. Αφού δεν περίμενε και την ίδια την Καλλιόπη.

ευχαριστώ τους φίλους ακροατές, τους πολύ πολύ μακρινούς και τους πολύ πολύ μακρινούς. Τα μηνύματα των πολύ πολύ μακρινών έχουν ιδιαιτερότητες, με μεγαλύτερες ευαισθησίες. Αρκετοί ακροατές μου γράφουν απίθανα πράγματα. Μέχρι και προσκλήσεις. Μέχρι και προσκλήσεις από πολύ πολύ μακριά. Αν σας πω τι μου γράφουν, αν σας έλεγα λεπτομέρειες, δεν μπορώ να έθω ρε παιδιά.

Δεν μπορώ να έρθω ρε παιδιά, ούτε στην Αυστραλία, ούτε στην Αμερική. Χρειάζεται ένας μήνες. Στην Αυστραλία δεν έρχεσαι για μια εβδομάδα και να φύγεις. Επιβάλλεται ένας μήνες. Είτε στην Αυστραλία είτε στην Αμερική. Δεν υπάρχει τέτοιος χρόνος.

άλλη η δική σας η δομή και διαφορετική η δική μας. Η δική μας είναι καθημερινό τροχάδεν. Το ξέρω πάρα πολύ καλά ότι αν τρέχαμε και είμαστε όπως τρέχουμε και είμαστε στην Αμερική, θα μας ανήκει τώρα ολόκληρο το New Jersey. Δυστυχώς μείναμε εδώ. Και ασχολούμαστε με τον κάθε ηλίθιο. Τις τελευταίες μέρες, ρε παιδιά, το τι γίνεται εδώ στο Βόλιο, παράδειγμα, εδώ στο Βόλιο. Κάποιοι γυρολόγοι, κάποια ψώνια έχουν πάρα πρωτοβουλία και θα κάνουν τελικά, θα τις κάνουν τις γυναίκες μεγάλη ζημιά. Η Καρισιανού τα ξέρει αυτά, ρε παιδιά. Η Καρισιανού ξέρει ότι και στη Μαγνησία διάφορα ψώνια την επιβουλεύονται και θα τις κάνουν ζημιά. Η Μαρία Καριστιανού κατάφερε κάτι που φαινόταν ακατόρθωτο για τα δεδομένα της σύγχρονης Ελλάδας. Δηλαδή, μετέτρεψε η γυναίκα την προσωπική της τραγωδία, την αδικία, σε ένα υπόδειγμα διεκδίκησης, θεσμικής διεκδίκησης. Και έχει κερδίσει τον σεβασμό ακόμη και των πιο αλητήριων, ακόμη και των πιο κοινικών ανθρώπων. Έχει αποκτήσει τον σεβασμό τους η Καριστιανού. Έχει λόγο συγκροτημένο, είναι ανθεκτική, ανθεκτική, αντέχει σπάνια ανθεκτικότητα, έχει επαγγελματική επάρκεια η Καριστιανού και εν πάση περιπτώσει η Καριστιανού έγινε το πρόσωπο ενός ολόκληρου κοινωνικού κινήματος που στο κάτω-κάτω της γραφής τι ζητάει, ζητάει το αυτονόητο. Ζητάει δικαιοσύνη. Καριόλια λέει από μέσα της, έχασα το παιδί μου. Θέλω δικαιοσύνη, Καριόλια. Και επιμένει εκεί. Ποιος θα της το στερήσει? Ποιος τολμάει? Ποιος Καριόλης θα της το στερήσει? Όπου όμως υπάρχει φως, όπου υπάρχει γνήσια λαϊκή απήχηση, γρήγορα εκεί μαζεύονται και τα διάφορα παράσιτα. Γρήγορα εκεί σε τέτοιες αγνότητες, σε τέτοιες γνήσιες λαϊκές απηχήσεις μαζεύονται παράσιτα. Το σκηνικό που διαμορφώνεται στη ελληνική περιφέρεια και όχι μόνο, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, όπως εδώ στο Βόλιο, το σκηνικό που διαμορφώνεται προκαλεί αναγούλα. Μια στρατιά από επαγγελματίες πικραμένους, πολιτικούς γυρολόγους, διάφορα ψώνια που έχουν αλλάξει περισσότερα κομματικά πουκάμισα από όσο αντέχει η κοινή λογική. Αποτυχημένοι πολιτευτές έχουν αρχίσει να μυρίζονται ευκαιρία. Διάφορα ψώνια και εδώ στο Βόλο, ψώνια του κερατά, με περίσσιο θράσος αυτοπροτείνονται, πλασάρονται και πιέζουν για μια θέση κάτω από την ομπρέλα της κίνησης της Καριστιανού. Και βέβαια η ομοία αλήθεια ποια είναι? Δεν τους έπιασε ξαφνικά ο πόνος για το δίκαιο? Όλα αυτά τα ψώνια ψάχνουν την πολιτική τους επιβίωση. Βλέπουν το όνομα Καριστιανού σαν το τέλειο πλυντήριο για το δικό τους ξεθοριασμένο προφίλ, σαν ένα σίγουρο διαβατήριο για τα έδρανα του Κοινοβουλίου. Αυτό είναι το διαχρονικό δράμα της ελληνικής πολιτικής σκηνής. Άνθρωποι που δεν έχουν προσφέρει τίποτα, ψώνια, που επιβιώνουν γλύφοντας κατουρημένες ποδιές από εδώ και από εκεί, σε τοπικές οργανώσεις, επιχειρούν τώρα να καπελώσουν έναν αγώνα που βάφτηκε με αίμα και δάκρυα. Αφού λοιπόν τώρα η Καριστιανού αποφάσισε τελικά να κάνει το επόμενο βήμα, το μεγαλύτερο στίχημά της δεν θα είναι πώς θα αντιμετωπίσει το Μητσοτάκη, το Τσίπρα και τους υπόλοιπους. Το μεγαλύτερο στίχημα της Καριστιανού δεν θα είναι η αντιπαράθεση με το πολιτικό κατεστημένο.
θα είναι το να κρατήσει αυτά τα φτιάρια μακριά, τα ψώνια μακριά. Γιατί θα είναι κρίμα και άδικο μια προσπάθεια που γέννησε ελπίδα να καταντήσει όχημα για να βρουν στέγη τα διάφορα πολιτικά ποφόρια της επαρχίας. Ρε καριόλια εδώ στο Βόλο, ρε μαλακισμένα, φύγετε μακριά ρε. Άι σύχτηρ βλαμμένα.

την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη εβδομάδα, σε εκείνη την συνέντευξη ρωτάει ο Νίκος ο Χατζηνικολάου τον Πρωθυπουργό: κατηγορηθήκατε για το μπάζωμα του χώρου. Και απαντάει ο Μητσοτάκης: ήταν η μεγαλύτερη αθλειότητα την οποία έχω ακούσει τα 21 χρόνια που βρίσκομαι στην ενεργό πολιτική. Για τα Τέμπη ρωτάει ο Χατζηνικολάου τον Μητσοτάκη: κατηγορηθήκατε για το μπάζωμα του χώρου. Δεν το ρωτάει, απλά πετάει μια τάκα, του δίνει πάσα. Στην ουσία του δίνει πάσα. Κατηγορηθήκατε για το μπάζωμα του χώρου. Και απαντάει ο Μητσοτάκης: ήταν η μεγαλύτερη αθλειότητα την οποία έχω ακούσει τα 21 χρόνια που βρίσκομαι στην ενεργό πολιτική. Κάποιοι λοιπόν, κάποιος μου το έστειλε αυτό, το έχω ακούσει βέβαια στη συνέντευξη, αλλά μου το έστειλε κάποιος. Κάποιοι λοιπόν πιστεύουν ότι ο Μητσοτάκης σε αυτή την απάντηση ήταν ξεκάθαρος. Και that's all, τελείωσε η όλη ιστορία. Με αυτήν την απάντηση του Μητσοτάκη είναι θέσφατο, τελειώνει η ιστορία. Ρε εσείς, η απάντηση του Πρωθυπουργού σε αυτήν την επισήμαση του Χατζηνικολάου για τον μπάζωμα των τεμπών δεν είναι απλά μια αμυντική πολιτική δήλωση. Αυτό που απαντάει ο Μητσοτάκης είναι μια μνημειώδης επίδειξη πολιτικής αλαζονίας. Όταν ένας ηγέτης χαρακτηρίζει ως την μεγαλύτερη αθλειότητα, την μεγαλύτερη αθλειότητα είπε, όταν χαρακτηρίζει ένας ηγέτης έτσι τις καταγγελίες των ίδιων των συγγενών των θυμάτων, των πραγματογνωμόνων και ολόκληρης της κοινωνίας, αντιστρέφει πλήρως τους ρόλους του θήτη και του θύματος. Αντί για αυτοκριτική, αντί για ταπεινότητα και αντί για απαντήσεις με στοιχεία, επιλέγεται από το Μητσοτάκη η ρητορική της προσωπικής επίθεσης και του θύματος. Εσείς, αθλειότητα δεν είναι η αναζήτηση της αλήθειας. Αθλειότητα είναι η συγκάλυψη της αλήθειας. Τα 21 χρόνια πολιτικής καριέρας του Μητσοτάκη δεν μπορούν να ζυγιστούν με το βάρος 57 χαμένων ψυχών και το δίκαιο αίτημα των οικογενειών τους για δικαίωση, για δικαιοσύνη. Το να θίγεται η πολιτική ευθυξία του Πρωθυπουργού μπροστά σε ένα έγκλημα αποτελεί μέγιστη ύβρι. Η εσπευσμένη αλλίωση του τόπου του εγκλήματος, μαλάκες δεν είμαστε. Η εσπευσμένη αλλίωση του τόπου του εγκλήματος είναι ένα ακλόνητο γεγονός που παραμένει αναπάντητο. 178 χιλιαρικάκια έδωσε στον εργολάβο, στην καινούρια υποσύσταση εταιρεία με 6.000 ευρώ μετοχικό κεφάλαιο, ο αγοραστός έδωσε 178 χιλιάρικα. Η εσπευσμένη αλλίωση του τόπου του εγκλήματος είναι ακλόνητο γεγονός και παραμένει αναπάντητο. Η προσπάθεια λοιπόν να βαφτιστεί η κριτική σαν συνωμοσιολογία, σαν αθλειότητα που λέει ο Μητσοτάκης, επιβεβαιώνει την πλήρη αποκοπή της εξουσίας από αυτό το λεγόμενο, από το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Η ιστορία, ρε εσείς, η ιστορία δεν θα κρίνει την πολιτική καριέρα κανενός με βάση το πόσο θυγμένος ένιωσε στις τηλεοπτικές συνεντεύξεις ο Κυριάκος, αλλά με βάση το αν στάθηκε αντάξιος των περιστάσεων απέναντι στη λαλίδια. Και σε αυτή την περίπτωση η πολιτική ηγεσία επιλέγει να οχυρωθεί πίσω από την επιθετική άρνηση, αφήνοντας την κοινωνία με ένα τεράστιο αναπάντητο γιατί. Αυτήν την απάντηση, αυτό το σχόλιο που το έγραψα στο Βολιωτάκι, το έστειλα σε έναν πολιτικό και μου απαντάει από κάτω, τι μου απαντάει, μου απαντάει από κάτω, μισό λεπτάκι,
το έστειλε αυτό το σχόλιο του Βολιωτάκη σε ένα πολιτικό πρόσωπο και μου απαντάει: διαφωνώ. Συγγνώμη, μου απαντάει: δεν συμφωνώ. Και τον απαντάω: το ξέρω. Τουλάχιστον εμείς οι δυο συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Και μπορούμε να το πούμε ο ένας τον άλλον. Κάτι που δεν μπορεί να το πει ο Νικολάκης ο Χατζηνικολάου. Προκαλείτε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο. Με τη συμπεριφορά σας προκαλείτε. Και αυτή την πρόκληση θα την πληρώσετε.

Βέβαια το Μουντιάλ συνεχίζεται, κύριε Ζουμπούλη. Είχαμε πει την Παρασκευή πράγματα, είχαμε ξεκινήσει να λέμε πράγματα με αφορμή κάτι που είπε ο κύριος Ζουμπούλης. Κάτι που είπε ο κύριος Ζουμπούλης, είχαμε ξεκινήσει να λέμε για τον έλεγχο του παγκόσμιου αθλητισμού. Είχαμε ξεκινήσει να λέμε τι λέγαμε, για τις πολυεθνικές του τζόγου. Είχαμε πει βέβαια για τα ναρκωτικά, για τα όπλα, για τις πολυεθνικές εταιρείες ενέργειας, οι οποίες βρίσκονται, οι πολυεθνικές εταιρείες ενέργειας βρίσκονται πάνω από κάθε κρατική εξουσία, έτσι, πάνω από πάρα πολλές κυβερνήσεις, ναρκωτικά, όπλα, πολυεθνικές εταιρείες ενέργειας, πολυεθνικές των τροφίμων, λέγαμε, και των φαρμάκων. Και βέβαια ο αθλητισμός. Ο αθλητισμός μέσω του οποίου ξεπλένονται τα μαύρα κεφάλαια από όλες αυτές τις πολυεθνικές εταιρείες. Και βέβαια μέσω του αθλητισμού τα κέντρα εξουσίας χειραγωγούν τεράστιες μάζες πολιτών, ενώ κερδοσκοπούν σε βάρος τους και μέσω του τζόγου, έτσι. Και βέβαια το κεφάλαιο των πολυεθνικών του τζόγου είναι τα τραπεζικά κεφάλαια, είναι τεράστιες τράπεζες, όπως, κύριε Θόδωρε, π.χ. JP Morgan, η άλλη Morgan Stanley, Jace Manhattan και διάφορες άλλες. Ο τζόγος το έχει πιάσει καλά ο Κουρέτας και ξεκινάει να κάνει πράγματα για τον τζόγο όσον αφορά σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο, μου φαίνεται, ή με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ο Κουρέτας ενδιαφέρεται για την νεολαία και ξεκινάει πρόγραμμα για τον τζόγο. Ο τζόγος είναι ένα ναρκωτικό που εθίζει δισεκατομμύρια πολιτών σε όλο τον κόσμο και φυσικά τους πιο φτωχούς, αφού είναι η μόνη διέξοδος από τη φτώχεια. Μόνο μια χρονιά, να φανταστείτε, μόνο μια χρονιά, δεν θυμάμαι πια, η ελληνική κοινωνία είχε εξοδέψει 10 δις ευρώ. Το 10 δις ευρώ, κύριε Ζουμπούλη, είναι, εσείς που τα ξέρετε οικονομικά, περίπου το 4% του ΑΕΠ. Το είχε εξοδέψει για τυχερά παιχνίδια. Αμέ! Μόνο ο τζίρος σε μια χρονιά του Πάμε Στοίχημα ήταν 2,14 δις ευρώ. Μόνο το Πάμε Στοίχημα, ο τζίρος. Το ποδόσφαιρο είναι το μεγαλύτερο παρατραπεζικό κύκλωμα του πλανήτη. Στα πλαίσια του καζινοκαπιταλισμού, που παράγει τεράστια κέρδη χωρίς παραγωγικές διαδικασίες, τουλάχιστον νόμιμες, έτσι. Μόνο από φούσκες, φούσκα στη φούσκα. Και όπως λέγαμε την Παρασκευή, η διαφθορά είναι το κύριο χαρακτηριστικό του ποδοσφαιρικού τζόγου και στο κύκλωμα αυτό συμμετέχουν όλες οι μαφίες παγκοσμίως. Και είχαμε αναφερθεί την Παρασκευή από τις κινέζικες τριάδες. Έχουν σήμα το τρίγωνο, οι κινέζικες τριάδες έχουν σήμα το τρίγωνο που συμβολίζει τον ουρανό, τη γη και τον άνθρωπο, και έχουν βέβαια στρατιωτική δομή με βαθμούς, τίγρης κτλ. Ελέγχουν κατόπιν εντολής των Κινέζων δισεκατομμύρια
ελέγχουν τα κέντρα τζόγου στην Άπο Ανατολή, Μαλαισία, Ταϊλάνδη, Σιγκαπούρη, μέχρι την Αμερικάνικη Μαφία. Η Αμερικάνικη Μαφία ήταν αυτή που δημιούργησε τους διάφορους φορολογικούς παραδείσους σε όλο τον πλανήτη από το 40 μέχρι το 70, αυτές τις δεκαετίες του Μεσοπολέμου. Γιατί εκτελούσε τότε η Αμερικανική Μαφία εντολές των μεγάλων πολυεθνικών. Και αυτές οι μαφίες, λέγαμε την Παρασκευή, ότι δεν είναι εγκληματικές οργανώσεις. Οι διάφορες μαφίες δεν είναι εγκληματικές οργανώσεις όπως διαδίδουν τα συστημικά κέντρα πληροφόρησης. Όχι. Οι διάφορες μαφίες είναι θυγατρικές πολυεθνικών που αποσύρουν από την κυκλοφορία τους ανταγωνιστές τους, τους ενοχλητικούς, τους ανεξάρτητους εμπόρους. Επομένως, σε παγκόσμια κλίμακα, επειδή στείνεστε για να δείτε το Μουντιάλ, σε παγκόσμια κλίμακα το ποδόσφαιρο ελέγχεται πλήρως από τις πολυεθνικές του τζόγου. Και σας είπα ποιοι καθότανε το 1994 στο παγκόσμιο κύπελο που οργάνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, στο Rose Bowl. Δεν σας είπα την Παρασκευή, Rose Bowl, το στάδιο που ήταν ο τελικός ανάμεσα στην Ιταλία και τη Βραζιλία, που πάνω στα θεωρία σας είπα σε όλο τον κόσμο παρακολουθούσαν 2 δις άνθρωποι, 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Και πάνω στα θεωρία του Rose Bowl, πάνω στα θεωρία, στα VIP, κάθονταν ο Πελέ, σας είχα πει, ο Πελέ, ποιος άλλος, ο Al Gore, αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Al Gore, Henry Kissinger, και ανάμεσά τους ο πιο διάσημος Ρώσος αρχιμαφιόζος, κύριε Θόδωρε, εκείνος που είχε δημιουργήσει την οργάνωση Ένωση του 21ου αιώνα. Παρήχε προστασία σε όλες τις άλλες τοπικές μαφίες στη Ρωσία. Να φανταστείτε ότι το FBI παρακολουθούσε τον Ρώσο για ένα σωρό ποινικά δικήματα, μεταξύ των οποίων και φόνοι. Και στο κέντρο των VIP, στο κέντρο των VIP στο Rose Bowl, στον τελικό, καθότανε ο Βραζιλιάνος πρόεδρος της FIFA, ο τότε Βραζιλιάνος πρόεδρος της FIFA, ο Χαλεβάντζε. Όλοι ήταν εκεί. Η FIFA δυστυχώς είναι η ομοσπονδία που διοικεί το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Και όλοι αυτοί που σας λέω δυστυχώς ήταν μέλη της. Δυστυχώς προσκεκλημένη της FIFA. Η FIFA έχει κατηγορηθεί πάρα πολλές φορές για διαφθορά. Όμως όλες οι έρευνες έχουν σταματήσει στη μέση. Η FIFA είναι ένα πείραμα παγκόσμιας κυβέρνησης που έχουν υποβάλει, ή μάλλον έχουν επιβάλει, οι 25 οικογένειες που κυβερνούν τον πλανήτη. Κύριε Θόδωρε, θυμάσαι το Μουντιάλ. Την Παρασκευή μου λέγατε ότι παρακολουθούσατε, κύριε Θόδωρε, το Μουντιάλ του 70 από τηλεόραση, από μια τηλεόραση στο Ριζόμυλο, και χάλασε η τηλεόραση και σας έβαλαν πάνω σε ένα φορτηγάκι και σας πήγαν σε μια άλλη τηλεόραση που δούλευε στο Στεφανοβίκιο και κινδυνεύσατε στο δρόμο. Και δεν σας είπα την Παρασκευή ότι το Μουντιάλ το παγκόσμιο το 70 στο Μέξικο το είδα από την τηλεόραση το Γιονανίδη Αλεξίου εκεί στην Δευτέρα στο Νοεμβρίο, απέναντι από τα ποδοσφαιράκια του Μπέμπι, του Τάσου, του Καραστάδη. Απέναντι από τα
από εκεί του, πως το λέγανε εκείνος, απέναντι τον Μπακάλικο του Ρουμελιώτη, του παππού του Ρουμελιώτη, απέναντι τον Κυψέλη, το σταγροπλαστείο, απέναντι εκείνος που έβγαζε το Σάμαλι και το Ραβανί, πως το λέγανε, και τον Κοντό. Εκεί πιτσιρικάς έβλεπα το ποδόσφαιρο, το Μουντιάλ του 70. Θυμάστε τελικά, θυμόσαστε πως βρέθηκε στον τελικό το 4-1 η Ρεθόδωρε το Βραζιλία-Ιταλία. Αλλά πιο μπροστά θυμόσαστε τι είχε γίνει με την Αγγλία. Ποιον τερματοφύλακα έχει η Αγγλία? Η Αγγλία, κύριε Ζουμπούλη, στο Μουντιάλ του 70 στο Μέξικο, με ποιον τερματοφύλακα πήγε? Είχε πάει με τον Gordon Banks. Δεν είχε πάει? Τι έπαθε ο Banks? Υπήρχε περίπτωση το 70 στο Μέξικο η Βρετανία, η Αγγλία να μην πάρει το κύπελο? Και όμως δεν το πήρε. Γιατί? Γιατί κάποιοι φρόντισαν να μην παίξει ο Banks. Κύριε Θόδωρε, η Αγγλία, παγκόσμια πρωταθλήτρια από το 1966, έφτασε στο Μεξικό τότε με φιλοδοξίες να υπερασπιστεί τον τίτλο της πρωταθλήτριας. Ωστόσο, η αρχή ήταν επεισοδιακή. Ο αρχηγός της ομάδας, ο Μπόμπι Μουρ, το θυμάστε Μπόμπι Μουρ, μέχρι στον Ολυμπιακό του Πειραιώς το φέρανε. Ο Μπόμπι Μουρ είχε συλληφθεί στην Μποκοτά της Κολομβίας, τον κατηγόρησαν για ότι έκλεψε ένα βραχιόλι. Ψέματα. Του το έβαλαν στην τσέπη το βραχιόλι. Λίγο πριν από τον προημιτελικό με τη Δυτική Γερμανία, θυμόσαστε που ο Gordon Banks, εκείνος ο φοβερός θερματοφύλακας, ο Εγγλέζος, που ταλαιπωρήθηκε από μια οξία γαστρεντερίτιδα και τέθηκε εκτός αγώνα. Επομένως, η ομάδα του Ράμσεϊ, ο Ράμσεϊ δεν ήταν προπονητής, αποκλείστηκε. Η απουσία του Banks θεωρήθηκε καθοριστική. Ήταν απλά κάτι, μια συγκυρία, μια ατυχή συγκυρία, ή μήπως παίχτηκε κάτι άλλο, κύριε Θόδωρε? Το ψάξανε και βρήκαν πράγματα και θάματα. Τότε βρισκόμασταν στην περίοδο του ψυχρού πολέμου. Η Λατινική Αμερική ήταν κρίσιμο πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, υποτίθεται, και την Σοβιετική Ένωση. Η στρατιωτική δικτατορία που κυβερνούσε τη Βραζιλία από το 64, με την υποστήριξη των Αμερικανών, αναζητούσε τρόπους να ενισχύσει την δημοτικότητά της. Και το Μουντιάλ του 70 ήταν σημαντικό πολιτικό εργαλείο για αυτήν την ενίσχυση της βραζιλιάνικης δικτατορίας. Μάλιστα, ένα έγγραφο, κύριε Θόδωρε, της CIA με ημερομηνία Φλεβάρης του 71 και χαρακτηρισμός απόρριτο, επιβεβαίωνε ότι η υπηρεσία, η CIA, παρακολουθούσε στενά την σύνδεση της επιτυχίας της Εθνικής Βραζιλίας με την ενίσχυση της δημοτικότητας του καθεστώτος Μπέντιτσι, του δικτάτορα, του Βραζιλιάνου. Άρα λοιπόν το Banks, κάτι του βάλανε στο ποτό. Πριν από έναν αγώνα, κάτι του βάλανε στο ποτό του Banks. Τον έστειλε ένα διάβαστο. Και
από ό,τι είπαν μετά, ένας Αμερικανός γερουσιαστής, ο Σάιμινγκτον, ο Στιούαρτ Σάιμινγκτον, είχε πει σχετικά με την ασθένεια του Μπάνκς. Ποια ασθένεια, λέει, ήταν η CIA. Θα αφήναμε την Αγγλία να νικήσει τη Βραζιλία? Είναι δυνατόν? Έπρεπε να ενισχύσουμε το δικτατορικό καθεστώς της Βραζιλίας. Και βρήκαν τον Μπάνκς. Γι' αυτό σας λέω, Θόδωρε, ποιο ποδόσφαιρο παρακολουθείτε? Ποιο παγκόσμιο πρωτάθλημα παρακολουθείτε? Όλα καραστημένα. Όλα καθορισμένα και επιβαλλόμενα από τις πολυεθνικές εταιρείες. Ο μεγαλύτερος ατζέντης ποδοσφαιριστών στο Βέλγιο, ένας που ήρθε τώρα στο μυαλό μου, υπήρξε συνεργάτης του αρχηγού της Βέλγικης Μαφίας. Όλοι μπλεγμένοι στην παγκόσμια μαφία. Θυμάσαι, κύριε Θόδωρε, την Manchester United? Θυμάσαι τη Manchester United και το αεροπορικό? Οι πολυεθνικές τζόγου σκανάρουν τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και εφόρμησαν 6 Φλεβάρι του 58 στο αεροδρόμιο του Μονάχου. Το αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα της Manchester United συντρίβεται λίγο μετά την απογείωσή του. 8 παίκτες της Manchester νεκροί, ενώ 2 δεν μπορούν να αγωνιστούν ποτέ ξανά. Το θυμάσαι τον Γκρέγκ? Μεταξύ των 2 είναι ο τερματοφύλακας ο Γκρέγκ. Ο Γκρέγκ σώζει από τα φλεγόμενα συντρίμια 2 παίκτες, τον Μπόμπι Τζάρντον και τον Βάιλετ.

Ο Γκρέκ στο βιβλίο του «Το παιχνίδι του Χάρη» υποστηρίζει ότι τον πλησίασαν μερικά αποβράσματα ποδοσφαιριστές της United και του πρότειναν να στήσουν παιχνίδια από τον παράνομο τζόγο.

0: πιο ποδόσφαιρο, πιο παγκόσμιο. Ποδόσφαιρο λέμε μόνο εδώ τοπικά. Εδώ τοπικά, όταν μεσουρανούσε ο Ολυμπιακός και η νίκη, βλέποντας τους δικούς μας εδώ, τους ντόπιους ποδοσφαιριστές που ήταν τα μεγαλύτερα ταλέντα. Από τότε κύριε Θόδωρε, ούτε ξαναείδα ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

0: δυστυχώς το 99% τα δίνει και το μισό της εκατό τα παίρνει. Το ξαναλέω. Το 99% τα δίνει και το μισό της εκατό τα παίρνει.
1: Εγώ τις νύχτες τραγουδώ της τρέλας μου τον ήχο και τσαλακώνομαι ξανά στα μάτια σας μπροστά. Ραγίζω με τη μουσική.
0: Καλημέρα Γιώργα ρε, καλημέρα Αντιδήμαρχε Πράττω.

για σου ζήκω. Ζήκω, ζικάκω. Ηλία, βγάλ τον ρήμα στα VHF. Πάμε να ανοίξουμε και τις γραμμές μας, 99-61-88-888. Εμείς είπαμε τόσα. Επί της ουσίας, πείτε κι εσείς.

Μέχρι 7 μποφό. Ο Ιδέα Άργυρος παίρνει την ανηφόρα. Βέβαια στα μέσα της εβδομάδας θα επιστρέψει η αστάθεια. Σταδιακά θα έχουμε ενίσχυση και των μελτεμιών. Αλλά η ζέστη, Παναγία μου.

0: για να ξέρετε ότι η UEFA, UEFA και οι στοιχηματικές εταιρείες έχουν την Ελλάδα και την Κύπρο ανάμεσα στις 6 κορυφαίες χώρες που η διαφθορά στο ποδόσφαιρο βρίσκεται σε υψηλότατα επίπεδα. Και να ξέρετε ότι στη συμφωνία το δίκαιο, καταρχήν τα πειράματα της FIFA τα αντέγραψαν οι παγκόσμιες πολυεθνικές με μια συμφωνία. Σε αυτή τη συμφωνία το δίκαιο των πολυεθνικών υπερέχει του εθνικού δικαίου των χωρών. Δηλαδή, αν υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε μια πολυεθνική και μια χώρα, η διαφορά δικάζεται στο εσωτερικό δικαστήριο της πολυεθνικής και μετά επιβάλλεται στη χώρα. Ακριβώς όπως η FIFA και η UEFA δικάζουν τις ομοσπονδίες και τις ομάδες. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στην ανοιχτή γραμμή. Πρώτα, μισό λεπτό στο 61, πρώτα στα οχτάρια. Ελάτε φίλε μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλους ακροατές
0: του Μαρκόνι. Να είστε καλά.
1: Το ποδόσφαιρο είναι το ίδιο πράγμα, πολιτική ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο πολιτική, όπως είχε πει προχθές και ο φίλος μου Φόδωρος Ζουμπούλης, τον οποίο τον ακούω πάντοτε με μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, είχα την ευτυχία να δω και το τερματοφύλακα, το Κινέζο, έτσι το ήταν το, αυτό γιατί μοιάζει, ήταν σκιστομάτης.
0: Το Banks,
1: τον Gordon Banks. Έπνεταν το 71 στο Καραϊσκάκι με τη Stoke City, όταν ο Ολυμπιακός είχε κάποιους παίκτες.
0: Μπράβο, ναι.
1: Τον Ιβιβ που φωνάζαν, το τριαντάφυλλο.
0: Και τον Αργυρούδη.
1: Τον Αργυρούδη, τον Περσίδη. Είχε κερδίσει τον Ολυμπιακό σε 1-0 στο Ψητή.
0: Είχαν φέρει και έναν από την Αργεντίνα, έναν Μπολέτη, ο οποίος ήταν μούφα.
1: Καλά, αυτός λέγανε ότι είχε μέσα στην κάλτσα και μια κεφαλτσέτα.
0: Καλό.
1: Λοιπόν, ήταν να αρχίσουμε, είναι πάντα μπλεγμένοι, να αρχίσουμε το ποδόσφαιρο από τον καιρό που πήρανε τον Ντέταρη, μιλάω τώρα σε μικρογραφία σε αυτά που είπες για την Ελλάδα. Φέραν τον Ντέταρη τότε, δηλαδή ποιος τον πλήρωσε, με 2 δις κάπου 200-300 εκατομμύρια.
0: Κοσκοντάς.
1: Ακριβώς, ξέρω. Λοιπόν, και ήταν για να τον πάρει η γερμανική ομάδα, πάθανε πλάκα. Και μετά, αφού φέραν τον Ντέταρη και γίνανε όλα αυτά, γιατί ήταν Κοσκοντάς, μετά προέκυψε ο Σαλιαρέλης στον Ολυμπιακό και τέτοια. Τα λέω περιγραφικά, δηλαδή να μην μακρηγορώ. Πριν 6-7 μήνες είχα ακούσει ότι μεγάλος αθλητικός παράγοντας μεγάλης ποδοσφαιρικής ποιότητας ομάδας θα είναι ο χορηγός του Αλέξη του Τσίπρα. Πριν ακόμα πει ο Τσίπρας ότι θα κατέβαινε με κόμμα κτλ. Τελικά σιγά αποδείχτηκε ποιος είναι ο χορηγός του Αλέξη το Τσίπρα.
0: Για το Μαρινάκι μιλάτε.
1: Λένε
0: τα πράγματα με το όνομά τους. Ναι,
1: ακριβώς. Λοιπόν.
0: Και όλες αυτές οι δημοσκοπήσεις που βλέπουν τα φως. Είναι το Μαρινάκι είναι.
1: Μαρινάκι.
0: Εσείς πιστεύετε ότι ο Τσίπρας έχει 17%?
1: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση με καμία περίπτωση. Εν τω μεταξύ τώρα ακούω, επειδή εγώ παρακολουθώ σταθμούς το απόγευμα μόνο ποδοσφαιρικά, άκουσα που, γιατί όπως παλιά είχα ακούσει ότι εμείς δεν ψηφίζουμε, δηλαδή κάποιοι που βγαίνουν επιστηρικά δεν ψηφίζουμε κόμμα, εμείς θα πάμε στον πρόεδρό μας και θα μας πει τι κόμμα ή ποιον θα ψηφίσουμε. Αυτό το είχα ακούσει κάποτε στη Magic την τηλεόραση από κάποιο νησί του Σαρονικού που μαζευόταν, γραφότανε μέσα για να πάνε στο Κόκαλη τότε να τους πει ο Κόκαλης τι θα ψηφίσουν. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Λοιπόν, εν τω μεταξύ ότι πήρε 3 ομάδες και προχθές διόρισε διευθυντή αυτό που ήταν παλιά στη Γιουβέντους, δηλαδή στις 3 ομάδες, τον Ολυμπιακό, τη Ρίο Άβε και την Νότιχαμ, όρισε διευθυντή αυτόν που τον είχε μέχρι προχθές η Γιουβέντους και τον απόλυσε. Ήταν για να πάρει τη Μάριμπορ. Η Μάριμπορ είναι καθεαυτού φασιστική ομάδα και είναι, ξέρεις, ιδιοκτήτης είναι αυτός που ήθελε να αγοράσει το Βόλο, αυτός που κάνει τα... ο Τούρκος. Αυτός που ήθελε να αγοράσει, αυτός είναι ιδιοκτήτης της Μάριμπορ και λένε ότι δεν πάει καλά οικονομικά και δεν είναι αυτό. Αλλά ενώ ήταν αυτό, κάπου κλώτσισε και δεν την αγοράσε. Αυτή τη στιγμή υπήρχε κάποτε ένας Μπερλουσκόνη. Λοιπόν, έφυγε από τη μέση. Δεν ξέρω ο Μαρινάκης με τον Ολυμπιακό Μενέντες πού πάει, δηλαδή κατευθύνεται σε αυτή τη, είναι αυτό που είπαμε, πολιτική και ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο και πολιτική, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Εξάλλου όλα αυτά τα παιχνίδια κατά καιρούς υπάρχουν άνθρωποι που τους έχουν πλησιάσει και οι οποίοι πήρανε ευτελή ποσά, τους δώσανε και τους απείλησαν να μην μιλήσουν και τους παρουσιάσουν στις εφημερίδες και στα ραδιόφωνα ότι πήραν τα πρώτα σε αυτά τα τυχερά παιχνίδια τα κρατικά. Ναι. Βγάζουν.
0: Κοιτάξτε, λοιπόν, τα κεφάλαια του τζόγου ελέγχουν τον παγκόσμιο αθλητισμό, αγαπητέ φίλε. Ελέγχουν.
1: Βεβαίως.
0: Τα πρώτα.
1: Αυτός που θα βγει πρώτος παίρνει γύρω στα 33,5 κάπου εκεί εκατομμύρια που θα πάρουν το κύπελλο, 25 ο άλλος που θα πάνε στον τελικό και φτάνουν γύρω στα 8,5 όλες οι ομάδες που θα μπουν στους ομίλους. Δηλαδή από 8 μέχρι 33,5 εκατομμύρια θα μοιραστούν σε όλες αυτές τις ομάδες τώρα που είναι στους ομίλους και αναλόγως τις νίκες έχουν τα έξτρα πόσα δίνει κάθε νίκη. Δηλαδή τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Έχω ακούσει ανθρώπους που από τις λατινικές χώρες που φτάνουν σε σημείο να πουλήσουν το σπίτι τους για να πάνε να δουν τον τελικό. Ναι. Δηλαδή τέτοια τρέλα έχουν οι Λατίνοι με το ποδόσφαιρο. Ναι. Εν τέτοια περίπτωση, επειδή ήταν αυτό το, από την Παρασκευή, άκουγα αυτά με μεγάλη προσοχή και μου αρέσαν, είπα εγώ από παλιά ήθελα να πω, αν μου επιτρέπεις να πω δύο λέξεις, τελείως διαφορετικό θέμα.
0: Ναι.
1: Μπορώ.
0: Βεβαίως αγαπητέ μου.
1: Λοιπόν, 23 Μαΐου ήταν από Φράδα μέρα με τον Ηλιάκη. Mm. Είναι μέρα που μαζί με τον Ηλιάκη, εγώ προσωπικά, επειδή έχω μια αδυναμία στην πολεμική αεροπορία, θυμάμαι τους τα δυο παλικάρια που πέσαμε, το Φάγκντομ που είχε πει ο πατέρας του ενός ότι ήταν μέσα του γεμάτος Ελλάδα. Έχω τύχει να δω άνθρωπο που θα τον φέρωνε. Τέλος πάντων, είχα μια ειδικότητα στην αεροπορία που είχα υπηρετήσει εκεί και είχα ζήσει κάποια θέματα από κοντά.
0: Υπτάμενος.
1: Όχι. Yeah. Γιώργο, έφερος ήμουνα, τακανίστας ήμουνα, σμηνίας, μηχανικός τακάνου, Βασίλης είμαι. Στη Σκόπελο υπηρετούσα, ήμουνα στο... Είναι το μηχάνημα το οποίο έδινε ή το ραδιοβοήθημα που έδινε στα F-105, τότε όταν υπηρετούσα αυτόματα. Τρία χαρακτηριστικό κλίσεις, διόπτευση και τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, και έτυχε, επειδή ήμουν εγώ σμηνιάς μηχανικός τακάν, έτυχε να πέσω σε περίπτωση που να είναι στον πύργο ο διοικητής να μιλάει στον υπτάμενο που, ο οποίος του είχε φύγει ο τροχός όταν σηκώθηκε το αεροπλάνο από την 111. Έφυγε ο τουμποσινός τροχός και έπρεπε να ρίξει τα κάψιμα για να το προσγειώσει και εγώ ήμουν στο τακάν και έδινα εντολές. Τέλος πάντων, αυτά που... εγώ θέλω να πω ότι πλησιάζουν οι μέρες αυτό και θέλω να... που θα βγουν πάλι οι βάσεις. Πέρυσι, από πέρυσι να το πω, μόλις βγήκαν οι βάσεις, μεταξύ των πρώτων ήταν μία κοπέλα, δεν κράτησα το όνομά της, η οποία ήταν, έπιασε 19.200 τόσα μόρια και ήταν μεταξύ των με τους πρώτους και η οποία ήταν από το Βόλο και πέρασε Ικάρον. Εγώ απλώς χάρηκα που την άκουσα, θέλω να γίνει σαν κοπέλα, ίσως δεν ξέρω αν είναι και η πρώτη, να γίνει ο καινούριος Ανδρονικάκης. Ο Ανδρονικάκης, πολλοί πρέπει να ξέρουν ποιος είναι, πριν το 23 τι βγήκε.
0: Για τον Κώστα Ηλιάκη λέτε, έτσι.
1: Όχι Ηλιάκη, που έπεσε. Το 23 πρέπει, βγήκε πρώτος υπτάμενος του ΝΑΤΟ, ο Ανδρονικάκης, σε περίπτωση πολέμου. Μέσα σε όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ βγήκε Έλληνας πρώτος, σε επώνυμο Ανδρονικάκη σαν αυτό, δηλαδή ο πρώτος μέσα στο αυτό βγήκε ο πιο καλύτερος σε καταστάσεις πολέμου. Λοιπόν, και εύχομαι μια που είναι, επειδή άκουσα ότι είναι από το Βόλο, αυτή η κοπέλα να μπορέσει να γίνει, γιατί υπάρχουν, Γιώργο μου και καλή, επειδή έχω συγχαθεί, αυτοί οι άνθρωποι πετάνε και παίρνουν 1.200 ευρώ και υπάρχουν κάποιοι άλλοι, τα κολαούζα των βολευτών, τέλος πάντων, λέει, ξέρεις τι δουλειά έκανα εγώ στο κόμμα, και τους, οι υπάλληλοι της Βουλής, ένα πράγμα ήθελα να μάθω, ποιος είναι ο μισθός τους, πόσους μισθούς παίρνουν το χρόνο και ποιο είναι το ταβάνι. Κάποτε ήταν 1.500-1.600 άτομα, τώρα έχουν φτάσει 10.000 υπάλληλοι, δηλαδή ο καθένας που μπαίνει βάζει υπαλλήλους μέσα και τους πληρώνουν, και ποτέ, ποτέ δεν έχει μείωση σε αυτούς. Γιατί λέει θα απεργήσουν και δεν θα συνεδριάσουν. Να μην σώσουν και συνεδριάσουν ποτέ. Και ο πρώτος που είπε, και τελειώνω, που θα ήθελε να χτυπήσει, αν λέει χρειαστεί, έτσι ακριβώς είπε, θα χτυπηθούμε και με τις πολυεθνικές. Το είχε πει ο Πρωθυπουργός μας, ο κ. Μητσοτάκης, όταν ήταν αντιπολίτευση. Και περιμένω κι εγώ πότε θα συγκρουστεί με τις πολυεθνικές να ακολουθήσω κι εγώ. Λοιπόν, Γιώργο, με συγχωρείς που βγήκα από το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι πάντα καλά.
0: Και εσύ να είσαι καλά. Καλημέρα. Δεν σε κατάλαβα από την αρχή. Αν δεν μου το λες, δεν σε καταλάβαινα σήμερα, Βασίλη. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Κουμιώτη.
0: Καλώς ήταν.
2: Πολύχρονος.
0: Ορίστε.
2: Πολύχρονος. Χρόνια σου πολλά.
0: Ποιος είναι?
2: Δεν με ξέρετε. Απλώς είχα βάλει πριν 3-4 χρόνια, σας πήρε κάποιος και σας ευχήθηκε και είχα βάλει υπενθύμηση στο κινητό μου.
0: Τώρα γιατί το κάνετε αυτό όμως?
2: Ξέρω, νόμιζα ότι δεν θα με βγάλατε κατευθείαν στον αέρα. Σας έβαλα σε μπελά τώρα,
0: με βάλετε, σε μπελά. Δεν πειράζει, Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Τις ευχές μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ.
2: Γεια σας.
0: Καλημέρα. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
3: Γιώργο, καλή σου μέρα. Καλά μας τα πεις. Και δεν διαφωνεί κανείς για όλα αυτά σχετικά με όλο που συμβαίνει, με αυτό το τεράστιο που λέγεται ποδόσφαιρο και εκείνη τα δισεκατομμύρια. Μ' ακούτε?
0: Πολύ καλά.
3: Α, ωραία, ναι, εντάξει. Ξέρετε, για να εκλεγεί αυτός ο περιβόητος Ινφαντίνου, ο οποίος απέναντι με αυτό εφεύρε αυτό που λέγαμε την Παρασκευή, το βραβείο ειρήνης της FIFA στον Τραμπ, για να χρυσώσει το γάμο ότι δεν πήρε το άλλο το βραβείο, το οποίο απονέμεται εκεί στη Στοκχόλμη. Εδώ αυτή τη στιγμή, πριν πρόσφατα είχαν γίνει εκλογές, έτσι, αλλά πριν, στην προηγούμενη τετραετία, για να δηλιάσει όλα αυτά τα κράτη, τα οποία έχουμε το extra large παγκόσμιο κύπελο, το 23ο στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, βλέπεις φέτος 48 οι ομάδες, όχι 32. Καταλαβαίνετε, διακινούνται τεράστια ποσά και οτιδήποτε. Και μάλιστα από ό,τι είχα δει στην τελευταία του συνέλευση, τους είπε ότι ξέρεις, ο κύκλος εργασιών αυτήν την τετραετία θα είναι κάπου 14 δισεκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων τα 2,7 θα πάνε στις εθνικές ομοσπονδίες, δηλαδή τους λέει ότι εγώ ξέρεις καιρό την προεκλογική υπόσχεση, και πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια θα είναι τα έσοδα μόνο από τα εισιτήρια του φετινού Μοντιάλ. Καταλαβαίνετε τι χρήμα ξοδεύεται και πώς έχει ξεκινήσει όλα αυτά που είπατε για τον Χαβελάντζε, τον συγχωρημένο τον Μπόμπι Μουρ, της ομάδας των σφυριών, η λιγόμενη West Ham, έτσι, στο Upton Park, η οποία ασχολείται εκεί, και με συμπαίκτη του Τζέφερ Χάρτ, αυτός ο οποίος είχε βγάλει τα 3 γκολ τότε στο μεγάλο τελικό στο Λονδίνο, στο 4-2 με τη με τη Γερμανία. Όλοι αυτοί οι παιχταράδες που λέτε εσείς, και ακριβώς έρχομαι και στον πρώην ημιτελικό που είπατε ακριβώς τον δίθεν τραυματισμό του Γκόντομπανκ, του Κενέζου, όπως τον είπε έτσι ακριβώς, γιατί μετά υπέστηκε μια τύφλωση σε σύγκρουση από ότι ήταν το τέλος το τελικά ως τερματοφύλακας και εγκατέλειψε. Ήτανε, θυμάμαι, ο αγώνας με την Δυτική Γερμανία και τον διαδέχτηκε στα γκολπόστ κάπως έτσι από Μπόνιξ, γεννούς μου διαφέγει το όνομά του, και ο οποίος ήταν ο κύριος έτσι, εκεί το σκορ κάπως στο 67ο λεπτό με 70 ήταν 2-0 υπέρ της Αγγλίας. Σίγουροι οι Εγγλέζοι ότι θα περνούσαν στα ημιτελικά. Εκεί έγινε το θαύμα ξαφνικά, αντικαθίσταται ο αρχηγός ο Μπόμπι Τσάρτον και ο διάσημος Άλαν Μπολ της Έβερτον. Ο Τσάρτον έπαιζε στην Manchester United.
0: Άλαν Μπολ με τα άσπρα τα παπούτσια το νούμερο 10.
3: Μπράβο, ναι, ο οποίος είχε παίξει με την Έβερτον, με τον Παναθηναϊκό και τέτοιο. Αλλά βλέπετε, σας είπα, όπως το είπατε τώρα, το ποδόσφαιρο είναι πολυεθνικές, κακό. Μόνο και μόνο αύριο ο νικητής, ποιος θα είναι αυτός ο νικητής, θα εισπράξει 48 εκατομμύρια ευρώ, δολάρια. Ο δεύτερος 28 και ο τρίτος 25, όλοι οι υπόλοιποι, οι 45, έχουν συμμετοχή με 9 εκατομμύρια έκαστη ομοσπονδία από όλα τα κράτη του κόσμου, τα οποία συμμετέχουν σε αυτό το μεγάλο γεγονός. Σας είπα, ποδόσφαιρο σημαίνει διακίνηση χρημάτων. Από την άλλη πλευρά, εδώ στην Ευρώπη, έχουμε και τον πρόεδρο της UEFA, τον Αλεξάνδρ Τσεφερίν, το Σλοβαίνο, έτσι. Και αυτοί ποιον διαδέχτηκαν? Από ό,τι θυμίζω, πριν από καμιά δεκαριά χρόνια, το 16, όπου κατηγορήθηκε ο Μπλάτερ, ο Ελβετός, και ο πρόεδρος της UEFA, ο Μισελ Πλατινί, έτσι, για δωροδοκία, παθητική δωροδοκία και ατασταλίες και τα λοιπά. Τώρα αυτοί μετά, αν θυμάμαι καλά, τώρα πρόσφατα δικαιώθηκαν, γιατί έχουν το νου τους πάλι να επανέλθουν, αλλά αυτά άλλα λόγια, να καπιάμαστε εδώ άλλοι. Κανονίζουν εδώ, ψεύγεται η πολιτική μέσα σε αυτά τα γεγονότα και κανείς δεν ξέρει ποιος θα δεχτεί και ποιον. Αλλά είπαμε, το ποδόσφαιρο το αγαπάμε, το εκτιμάμε και τέτοιο, αλλά δυστυχώς σήμερα συμβαίνουν όλα αυτά, γιατί βλέπεις κάποια αποτελέσματα τα οποία δεν δίνεται να το συλλάβει ο νους του ανθρώπου ότι θα έρθει το τάδε αποτέλεσμα, διότι γνωρίζουν όλοι καλά σήμερα οι μπουκ δεν κάνουν εύκολα πίσω και οτιδήποτε τέτοιο. Α, εχθές έπιζε όλοι οι φίλους, πιστεύω, τη Βραζιλία να είναι νικήτρια με το Μαρόκο, όμως το μάτς ήρθε ισόπαλο. Είναι δηλαδή κάποια αποτελέσματα τα οποία δεν μπορείς να τα προβλέψεις, γιατί με το μάτι σου λες ότι ξέρεις η Βραζιλία είναι ανώτερη, έχει και τον Κάρλο Αντζελότη προπονητή, θα προτιμήσουμε τους Καριόκας. Δεν είναι οι Καριόκας, δυστυχώς. Και θέλω να κλείσω λιγάκι με αυτό το θέμα, μια και αναφέρθηκε στο πρωί, ναι, για τα πετρέλαια, έτσι.
0: Ναι.
3: Φυσικά, κοίταξε τώρα, ξέρουμε ότι χάρη σαν τουλάχιστον με το κλείσιμο του Ορμούζη εκεί πέρα, πάνω από 13 βαρέλια ημερησίως. Αυτή τη στιγμή, από το Φεβρουάριο, τα κέρδη ανερχόταν κάπου στα 80 δισεκατομμύρια. Αυτό τι σημαίνει τώρα? Όλες αυτές οι χώρες του ΟΠΕΚ, η Σαουδική Αραβία, Μπαχρέν, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ, Κουβέιτ, Ιράκ, Ιράν, έχουν πλούτο πετρελαίου. Εκείνος ο οποίος θα στεναχωρηθεί περισσότερο από όλους είναι το Ριάντ, δηλαδή η Σαουδική Αραβία. Διότι αυτοί θα συναγωνιστούν να εξάγουν ο καθένας μετά τις μεγάλες απώλειες, να εξάγουν περισσότερο πετρέλαιο, και μάλιστα από ό,τι είδα την περασμένη Κυριακή πήραν απόφαση γιατί αυτοί όταν χαμήλωνε η τιμή, οι χώρες του ΟΠΕΚ στην Ρωσία κατηβάζανε την παραγωγή. Άρα από ό,τι διάβαζα την περασμένη Κυριακή, κάπου οι περικοπές, κάπου 1,65 εκατομμύρια βαρέλια, συμφωνήθηκαν σιγά σιγά να αφαιρεθούν και αυτά. Οπότε η επιστροφή του ΟΠΕΚ, θέλω να πιστεύω, και η υψηλή αποδοτικότητα στην Αμερική, στη Βραζιλία και Βενεζουέλα, μπορεί να δημιουργηθεί μια παγκόσμια αγορά πλεονάσματος περίπου 5 εκατομμύρια βαρέλια. Άρα, σε πρώτη εκτίμηση, πιστεύω να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, θα δούμε τα 80 και πιθανώς μετά θα πάμε πάλι κάπου εκεί προς τα 70. Τώρα, αυτά είναι λόγια του αέρα που λέμε, γιατί δεν ξέρουμε τι μέλη γενέστε, αν αυτά ισχύουν τα οποία είπε ο κ. Τραμπ για πολλωστή φορά, και αν η συμφωνία με τους αντιπάλους εκεί πέρα καταλήξουν σε αυτές τις συμφωνίες. Έτσι θα πάει η κατάσταση. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους.
0: Να είστε καλά, να είστε
3: και
0: καλά.
3: Εγώ ευχαριστώ.
0: Κύριε Ζουμπούλη, καλημέρα. Κοιτάξτε τώρα, όσον αφορά για την λήξη αυτού του πολέμου υπάρχουν οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι και οι μεγαλύτεροι χαμένοι. Αυτά δεν απαντώνται με ένα ναι, ένα όχι. Χωρίζονται, είναι γεωπολιτικό, είναι οικονομικό, είναι ανθρωπιστικό, έτσι, το θέμα. Καταρχήν καμιά δύναμη δεν πέτυχε την απόλυτη στρατιωτική ισοπαίδωση. Η Ρωσία, κύριε Θόδωρε, αποκόμισε τεράστια οικονομικά ωφέλη. Εκτόξευσε τις πωλήσεις του ρωσικού αργού πετρελαίου προς χώρες όπως η Ινδία μέχρι και 50% απάνω, κατακόρυφα. Η Κίνα εκμεταλλεύτηκε τα μεγάλα στρατηγικά της αποθέματα, αγόρασε φθηνότερη ενέργεια. Πετρελαϊκή κολοσσή, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Κάναδα και στην Νορβηγία, ήταν τα κέρδη τους να εκτοξεύονται. Όπως συνέβη και με τις μετοχές των διεθνών αμυντικών βιομηχανιών, έτσι ήταν τα κατανάλωση, είχαμε τεράστια κατανάλωση πυρομαχικών, τα κέρδη τους εκτοξεύτηκαν. Ακόμη και το Ιράν κερδισμένο είναι. Παρά τα πλήγματα που δέχτηκε το Ιράν, το καθεστώς άντεξε. Και Χεζμπολά, Χούθη άντεξαν. Παρέμειναν λειτουργικοί. Η Τεχεράνη απέδειξε ότι μπορεί να κρατήσει σε ομοιρία την παγκόσμια οικονομία, κλείνοντας τα στενά του Ορμούζ. Τώρα ο Τραμπ δεν πέτυχε μια καθαρή στρατηγική νίκη. Τέλος πάντων, ένα θέμα που θα επανέλθουμε σε αυτό. Τώρα για το τζόγο που λέγατε, για να καταλάβει κανείς πώς τα κεφάλαια βασίλη του τζόγου ελέγχουν τον παγκόσμιο αθλητισμό, θα σας αναφέρω ένα ζωντανό παράδειγμα που όλοι το παρακολουθήσατε, κύριε Θόδωρε. Πώς τα κεφάλαια του τζόγου ελέγχουν τον παγκόσμιο αθλητισμό. Θα πάθετε πλάκα. Πριν όμως αναφερθούμε, παρακαλώ στο 69. Καλημέρα. Πω, χαμήλωσε το ραδιόφωνο. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, Γεώργιε. Καλημέρα.
0: Καλώς τον. Χαμήλωσε το λιγάκι, σε παρακαλώ. Λίγο, χαμήλωσε.
4: Το όπισε τη λίγο. Σε απλώς το είχα για να πω ότι...
0: Έβγε, παιδί μου. Την ευχή μου.
4: Ευχαριστώ.
0: Νότα τόλ. Φάιν.
4: Τι να πούμε.
0: Ό,τι θέλετε πείτε. Για τον τζόγο θες να πεις.
4: Να σου πω την αλήθεια, Γεώργιε.
0: Ναι.
4: Είμαι τόση ώρα στην εναμογή που ξέχασα γιατί πήρα. τι ζούμε σήμερα. Λοιπόν, έπεσε η γραμμή, ξανατέτοιο, έχω τόση ώρα, τέλος πάντων. Αλλά μια και έχουμε για το τζόγο τηλέφωνο, κουβέντα άκουσα τώρα, Γιώργο μου, το να μιλάει κανείς ότι για στημένο τζόγο, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, είναι σαν να βγάζει κάποια τηλεόραση, κάποιο ραδιόφωνο είδηση ότι ανακαλύφθηκε η Αμερική. Και να τρέχουν όλοι να μάθουν πληροφορίες. Λοιπόν, Γιώργο μου, πριν από χρόνια είχαν ξεκινήσει και υπήρχαν κάποια μαγαζιά ιδιωτών που είχαν τα λεγόμενα μηχανάκια, φουρνάκια και από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, τα οποία κυνηγηθήκαν ανηλαιώς, όχι κακός βέβαια, δεν είμαι αυτός που λέω ότι κακός, είμαι εναντίον πάσης δραστηριότητας η οποία αφορά τον τζόγο, αλλά εν πάση περιπτώσει κυνηγηθήκαν ανηλαιώς εκείνοι οι ιδιώτες οι οποίοι ασχοληθήκαν με τον τζόγο. Και τι έγινε, κλείσαν αυτά όλοι, άλλοι πήγαν δικαστήρια, άλλοι τιμωρηθήκαν, πληρώσαν, τέλος πάντων, κλείσαν όλα. Και εγκαταστάθηκαν σε όλες τις πόλεις, σε όλα τα χωριά της Ελλάδος, πλέον τα νόμιμα καταστήματα ζώου. Υπό την αιγίδα του ΟΠΑΠ, ας πούμε. Βέβαια αυτό είναι, έχει κάποια σοβαρότητα, εντάξει. Λοιπόν, και βλέπεις ότι υπάρχουν δεκάδες μαγαζιά γύρω-γύρω, τα οποία εκμεταλλεύονται στην αρχή την ελπίδα και στη συνέχεια η ελπίδα αυτή μεταβάλλεται σε πάθος, σε αρρώστια και με ολέθριες κοντά συχνά με ελεύθερα αποτελέσματα για αυτούς οι οποίοι εθίζονται στον τζόγο. Είναι μια μορφή, ένας εθισμός ο οποίος δεν διαφέρει ούτε από τα ναρκωτικά. Γενικώς κάθε μορφή οθισμού είναι καταστροφική. Λοιπόν, και όταν αυτός ο εθισμός μάλιστα βλέπεις ότι ανοίγεις με τηλεόραση να δεις και έχουν σκάσει ίσα με 20 στοιχηματικές από εδώ, από εκεί, βάλε, κάνε. Δηλαδή μιλάμε, απαγορέψανε τη διαφήμιση στο κάπνισμα. Έχοντας πάντοτε στο μυαλό το καλό μας. Για να μην το βλαφερό κάπνισμα έχει μεγάλο βαθμό θνησιμότητος και. Παρ' όλα αυτά δεν βλέπω να μην υπάρχει κανένα φρένο, κανένα όριο στη διαφήμιση των στοιχηματικών αυτών εταιριών, οι οποίες οθούν στον τζόγο και με τα αποτελέσματα τα γνωστά. Αυτό και μόνο, Γιώργο, μας βάζει σε σκέψεις.
0: Δεν ξέρω, Πέτρο,
4: είναι καθόλου αθώες.
0: Μπορεί να εκφράζεσαι και το οποιοδήποτε θέμα, αλλά όταν σε ακούω το μυαλό μου πάει συνέχεια στη θάλασσα, πάει σε ποίηματα, πάει προχθές ξαφνικά την πάτησες και τραγουδούσες βγάζοντας κορώνες σαν τον Ηλία τον λογοθέτη, τον ηθοποιό από την Κεφαλονιά.
4: Μου την έκατσες. Νόμιζα ότι έκλεισες.
0: Ακούγοντάς εσύ, Πέτρο, μέσα στο τεράστιο σώμα του είχε μια αθώα καρδιά.
4: Α, το τέτοιο
0: Μισό λεπτό. Ναι. Μες στο τεράστιο σώμα του είχε μια αθώα καρδιά, αθώα κάποια νύχτα. Άκουσέ με. Μες στο τεράστιο σώμα του είχε μια αθώα καρδιά, κάποια νυχτιά μέσα στο μπαρ Ρετσίνα στη Μαρσίλια. Για να φυλάξει.
4: Είχε μέναν από έναν Ιρλανδό.
0: Ισπανό.
4: Εντάξει, λίγο νοτιότερα.
0: Έφαγε αυτός.
4: Την κεφαλή μια να διαλύει ποτήλια.
0: Μπράβο ρε Πέτρο. Μια μέρα τον αφήσαμε στεγνό από τον Πυρετό.
4: Κάτω στην Άπο Ανατολή.
0: Μπράβο,
4: να πλέγεται να λιώνει.
0: Θεέ των μαύρων τον καλό, συγχώρεσε Γουίλ.
4: Και δώσ' εκεί που βρίσκεται λίγο από την άσπρη σκόνη.
0: Άρε Πέτρο, δεν πάθεις ποτέ Αλτσχάιμερ. Καλημέρα Πετράκο, καλημέρα.
4: Γεια σου Γεωργή μου,
0: Έλεγα προηγουμένως. Εντάξει, μπορεί να αμπειλοφιλοσοφούμε, αλλά εδώ χρειάζονται χαρακτηριστικά παραδείγματα, κύριε Θόδωρε Ζουμπούλη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είπαμε πως τα κεφάλαια του τζόγου ελέγχουν τον παγκόσμιο αθλητισμό. Όχι αμπειλοφιλοσοφίες, χαρακτηριστικά παραδείγματα. Στις αρχές του 70, μετά τον παγκόσμιο κύπελο, τα κεφάλαια του τζόγου, κύριε Θόδωρε, στοχοποιούν το Ιταλικό πρωτάθλημα. Συγκεκριμένα πράγματα. Στοχοποίηση του Ιταλικού πρωταθλήματος. Πρώτα απ' όλα,

κυρίες, γνωρίζουν απόλυτα τον τρόπο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το Ιταλικό πρωτάθλημα διαφημίζεται, για θυμηθείτε, ως το καλύτερο και πιο ποιοτικό του κόσμου. Το θυμηθήκατε? Μεγάλη διαφήμιση. Ενώ μεγάλοι αστέρες του ποδοσφαίρου το πλαισιώνουν. Το θέαμα γίνεται ελκυστικότατο. Το καλύτερο τυράκι δηλαδή, και η φάκα κλείνει. Εκατομμύρια τζογαδόροι από όλο τον κόσμο. Εκατομμύρια τζογαδόροι. Θυμηθείτε τη χρονιά που σας λέω, από το 70 και μετά. Τζογαδόροι εκατομμύρια από όλο τον κόσμο ποντάρουν τα χρήματά τους στο πιο ποιοτικό πρωτάθλημα.

Δεν με αφήνετε ρε παιδιά και με μπερδεύετε. Πού είχα μείνει τώρα? Ναι, τα μέσα ενημέρωσης διαφημίζουν το ιταλικό πρωτάθλημα σαν το καλύτερο, το πιο ποιοτικό του κόσμου. Και εκατομμύρια λοιπόν τζογαδόροι ποντάρουν στο πιο ποιοτικό πρωτάθλημα. Δισεκατομμύρια φιλάθλων, κύριε Ζουμπούλη, έχουν πιστεί μέσω των ΜΜΕ και λόγω του ελκυστικού θεάματος, έχουν πιστεί για την ποιότητα και πρωτίστως για την καθαρότητα του ιταλικού πρωταθλήματος. Κούνα που σας κούναγε. Οι επενδυτές μέσω των στημένων αγώνων κερδίζουν κολοσσέα ποσά, πολλαπλάσια των επενδύσεών τους.

0: Ρε φίλε, αφού με ακούσω ότι μιλάω, κάτσε να το ολοκληρώσω το ξεφτυλισμένο και μίλα. Τι με παίρνει το τηλέφωνο για με διακόψεις? Γιατί το κάνεις αυτό δηλαδή? Πού έμεινα πάει? Αμα δεν αφήνετε τον άνθρωπο να μιλήσει, ρε. Εγώ σας παρακολουθώ με προσοχή, εσείς γιατί όχι? Τι στο διάολο έλεγα, ρε. Δεν αφήνετε, ρε, άνθρωπο να προκόψει. Τι πράγμα είσαι εσείς? Α, πες, ρε φίλε, σ' ακούω. Πες μου. Πες μου.
1: Συγγνώμη, εγώ θα περίμενα. Απλώς πήρα γραμμή για να περιμένω. Το Ιταλικό πρωτάθλημα εκτοξεύτηκε μετά το 1982 που πήρε η Ιταλία το παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι, πιο μπροστά, τότε... πιο μπροστά δεν σταμάτησε αυτά. Αυτά τα ξέρει που σου λέω.
1: Νομίζω από τότε άρχισε.
0: Αυτά που σου λέω τα γνωρίζεις εσύ, τα γνωρίζεις? Όχι.
1: Γνωρίζω.
0: Απλά θες να πεις αυτά που γουστάρεις εσύ. Όχι, ρε φίλε. Όχι, δεν θα ακολουθήσουμε αυτό το ραδιόφωνο που θέλετε εσείς. Όχι. Πρώτα ενημερώσου αυτά που δεν ξέρεις και μετά βγες να μου πεις για αυτά που ξέρεις εσύ. Μάθε τα πρώτα. Μάθε πώς παίχτηκε το παιχνίδι. Τι μετά το 82, είμαστε στο 70 ακόμα. Το στείνενε το πράγμα, άκου πώς στήθηκε. Σε όλους τους τομείς έτσι περιφέρεστε, ρε παιδιά. Δεν θέλετε να μαθαίνετε. Δεν θέλετε με τίποτα.

Δεν θέλω παρακάτω. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή, στα οχτάρια, καλημέρα. Παρακαλώ. Κλείνουμε και τις γραμμές, τέλος. Τέλος το θέμα. Τέλος και ανοιχτή γραμμή, τα κλείνω όλα. Δεν είσαστε για τίποτα, ρε. Δεν είσαστε, δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Σε όλα τα θέματα κάθε μέρα αυτή τη μαλακία κάνετε. Θέλετε να πείτε τη μαλακία σας. Δεν θέλετε να μαθαίνετε με τίποτα. Δεν θέλετε τίποτα να μαθαίνετε. Και για την πολιτική εσύ συμπεριφέρεστε. Με την πολιτική εσύ συμπεριφέρεστε. Δεν θέλετε να μαθαίνετε. Πρώτοι στο κουτσομπολιό.

πρώτη στη μαλακία. Τουλάχιστον μην παίρνετε στο τηλέφωνο, μόνο ακούστε. Αφήστε μας να λέμε δύο πραγματάκια εδώ πέρα. Γιατί με κάνετε Τούρκο δηλαδή? Μην τηλεφωνείτε ρε. Δεν γουστάρω να τηλεφωνείτε. Πώς το λένε δηλαδή? Ο πολύς ο κόσμος δεν ακούει ρε. Όχι μόνο δεν θέλει να ακούει παπαριές. Ο πολύς ο κόσμος θέλει να μαθαίνει. Τίποτα, είσαστε μόνο για αμπειλοφιλοσοφίες, για μαλακίες, για Facebook, για like και τέτοια πράγματα. Για τίποτα άλλο δεν είσαστε.

Από την άλλη, ο Τραμπ μπορεί να αποφασίζει μόνος του ό,τι θέλει και να υπογράφει 19 του μηνός συμφωνίες. Όμως οι Ισραηλινοί έχουν άλλη άποψη. Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Κάτζα, ξεκαθάρισε ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας δεν προτίθενται να αποχωρήσουν από τις ζώνες ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο. Παρά την ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που φέρεται να περιλαμβάνει και τον τερματισμό των εχθροπραξιών κατά της Χέιζμπολαχ. Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ είπε ότι ο πρωθυπουργός Νετανιάχου και εγώ ηγούμαστε μιας ξεκάθαρης πολιτικής που καθορίζει ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα παραμείνουν στις ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, στη Συρία και στη Γάζα, χωρίς χρονικό περιορισμό, για να προστατεύουν τα σύνορα και τις Ισραηλινές κοινότητες από στοιχεία τζιγαντιστών. Να λέει ο Τραμπ, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Το Ισραήλ πάει κόντρα στον Τραμπ. Δεν αποχωρούμε από τον Νότιο Λίβανο. Και αν το Ιράν μας επιτεθεί, θα απαντήσουμε, λένε οι Ισραηλινοί.

Από την άλλη, ο Αμερικανός είπε ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν την Παρασκευή, η μέρα της επίσημης υπογραφής, και ότι έχει δώσει εντολή για την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. Πλοία του κόσμου, είπε, βάλτε μπρος τις μηχανές, ας αρχίσει ξανά η ροή του πετρελαίου. Και μάλιστα το έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος. Και βέβαια η ανακοίνωσή του αυτή είχε άμεσο αντίκτυπο στις αγορές. Παράδειγμα, η τιμή του Brent υποχώρησε κατά 4% στις πρώτες συναλλαγές της Δευτέρας.

ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση άνω του 4,6%. Δηλαδή τα στενά του Ορμούζ, παρέμειναν ουσιαστικά κλειστά επί μήνες.

0: Και βέβαια στο Ισραήλ η πιο σκληρή κριτική προέρχεται από τα δεξιά μέσα ενημέρωσης που συνήθως βρίσκονται κοντά στον Νετανιάχου. Οι επιθέσεις προς τον Αμερικανό πρόεδρο θεωρούνται ασυνήθιστες. Μέχρι τώρα ο Τραμπ διατηρούσε ισχυρή απήγηση στο Ισραήλ. Δηλαδή το βασικό σημείο διαφωνίας είναι ότι η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν δεν φαίνεται να εξυπηρετεί τις Ισραηλινές θέσεις. Δηλαδή στο Ισραήλ εκτιμούν ότι μπορεί να οδηγήσει σε πάυση τον βομβαρδισμό στο Λίβανο και να αυξήσει την πίεση για περιορισμό της Ισραηλινής στρατιωτικής παρουσίας στη χώρα. Για τα δεξιά μέσα λοιπόν στο Ισραήλ η εξέλιξη αυτή θα παρουσιαστεί στην Τεχεράνη σαν νίκη. Αντίστοιχα στο Ισραήλ αντιμετωπίζεται σαν πολιτική και στρατηγική ήττα. Γι' αυτό και αντιδρούν. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλώς τον.
1: Ένα ωραίο τραγούδι που είχαμε βγάλει, δεν ξέρω ποιος το έγραψε, που λέει «Δεν πάω πουθενά, πουθενά, εδώ θα μείνω».
0: Καράσου, καράσου.
1: Αυτά τον λέει ο Μετανιάχου τον Τραμπ.
0: Ναι.
1: Και να σου πω και κάτι, έχει και δίκιο. Γιατί την τελευταία σφαγή που έφαγε τώρα, φάξαν τόσα, χίλια τόσα άτομα να πούμε, ήταν πολύ απέσιο, πολύ, πολύ, πολύ άκρο, το άκρο να το ήτανε. Τον έχει κάνει το Μετανιάχου και όλο τον κόσμο και όλο το Ισραήλ και πάρα πολλούς. Και εμένα με συντάραξε να πούμε. Ήταν πολύ άδικη σφαγή να πούμε. Και χωρίς αιτία. Καλά, οι αιτίες είναι παλιές, είναι διαχρονικές. Λοιπόν, Γιώργο, γι' αυτό και είχα πει μια κουβέντα, αν τη θυμάσαι τότε, ότι αυτός ο πόλεμος, Γιώργο, δεν θα τελειώσει. Όχι τώρα, όχι αύριο, ποτέ. Θα μειωθούν κάπως τα πράγματα, θα γλυκάνουν λίγο που λέει το διατηρητό, αλλά για να τελειώσει οριστικά δεν θα τελειώσει. Και δεν μπορεί να τον κάνει, να το επιβάλλει ο πανίσχυρος Αμερικάνος τον Εβραίο ότι σταμάτα μέχρι εδώ. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό, δεν μπορεί να το πει. Γιατί όπως ξέρουμε τον κρατάει χέρια και από το σβέρκο και από ένα σημείο που είναι μια πιθαμή κάτω από τον Αφγανό, το κρατά γερά το Ισραήλ, την Αμερική, όλοι. Δεν μπορεί να κάνουν διαφορετικά. Καταρχήν έχει ένα τέτοιο εξοπλισμό το Ισραήλ που δεν φοβάται πλέον κανέναν. Κανέναν δεν φοβάται. Έχω ακούσει ότι μέσα στα βουνά του Ισραήλ υπάρχουν 600 αεροπλάνα F-35, τον τελευταίο τύπου. Που δεν τα έχει κανένας.
0: Αυτό είναι το τελευταίο, φίλε μου. Προηγούνται άλλα πράγματα. Καταρχήν αυτοί είναι, σπάνε το φράγμα του ήχου 24 ώρες χωσοτεράλλου στον αέρα.
1: Ισραήλ. Ναι, είναι φοβερή, δεν υπάρχει
0: αεροπορία. Επιμεήρ ακόμη. Επιμεήρ, ναι, θυμάσαι τη...
1: Μέγερ.
0: Μπράβο, η Μέγερ.
1: Τη Μέγερ με το Μωσέ Νταγιάν.
0: Μετά ο Νταγιάν, μετά.
1: Τον είχε στρατηγό η Μέγερ του Νταγιάν.
0: Λοιπόν,
1: τον πόλεμο των 6 ημερών, θυμάσαι.
0: Όχι μόνο αυτό, είναι η θέληση. Η θέλησή τους, η βούλησή τους.
1: Ναι, δεν μπορεί να κάνει η Αμερική τίποτα αυτά.
0: Δεν είναι τυχαίο που στον πόλεμο των 7 ημερών με τους Αιγύπτιους. Καλά, οι Αιγύπτιοι τις τελευταίες ώρες έχουν συνασπιστεί από φόβο, για τον φόβο των Ιουδαίων, έχουν συνασπιστεί με τον Έρντογαν και κάνουν κοινές ασκήσεις.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το θέμα δεν έχει απαντήσει ούτε ο Γεραπετρίτης ούτε ο Μητσοτάκης. Πώς είναι δυνατόν ο σύμμαχός μας, ο Αιγύπτιος, να κάνει ασκήσεις κοινές με τους Τούρκους τις τελευταίες μέρες. Έλεγα λοιπόν ότι στον πόλεμο των 7 ημερών τα Ισραηλινά βατράχια πέρασαν στο Σουέζ. Στο Σουέζ εν καταδύσει. Το πιάσεις, τι λέω?
1: Ναι, ναι,
0: εν
1: ναι.
0: Καταδύσει πέρασαν όλο το κανάλι.
1: Και παρόλο που τους είχε ευνηδιάσει την ημέρα που δεν βγαίνανε όπλα Εβραίοι, τους ευνηδιάσανε. Βέβαια είχε 3.500 θύματα. Αλλά μετά το τους πήραν φαλάκι, θυμάστε τι ήθελε να κάνει ο Εβραίος τότε ο Νταγιάν. Ήθελε να σπάσει το φράγμα του Ασουάν. Να πνίξει όλη την Αίγυπτο. Θα την έπνιγε άμα το... Αλλά επενέβη ο Ρώσος. Ήταν ο Κρουτσεφτό, τη θυμάμαι ποιος ήταν, για ο Μπρέζνιφ.
0: Τα θυμάσαι καλά.
1: Λοιπόν, θα έπνιγε όλη την Αίγυπτο. Και του είπε, αν ξεπειράξεις το φράγμα, γιατί ήταν κατασκευή της... το φράγμα του Ασουάν. Ήταν κατασκευή της Ρωσίας και λέει άμα πειράξεις το φράγμα αυτό, είναι δικό μου, θα έχεις να κάνεις με μένα. Και έκανε πίσω ο Νταγιάν. Τώρα λοιπόν, όπως έχει εξοπλιστεί ο Εβραίος, τόσο μάχημος, άριστος, όπως είπε στον αέρα, δεν υπάρχει τέτοια αεροπορία σαν του Ισραήλ, ούτε στην Αμερική, ούτε στην Αγγλία, ούτε πουθενά. Πουθενά δεν υπάρχει. Τέτοιο αεροπλάνο, καινούριο, και μπορεί να επέμβει σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό κράτος. Τώρα σειρά έχει η Τουρκία. Γιατί πάει να δεχτεί στο δίπλα εκεί, να ζητάει να κάνει και το, πώς λέει, να κάνει την πρωτεύουσα του Ιερουσαλήμ. Ο Εβραίος, ο Τούρκος, να πάρει την Ιερουσαλήμ. Ποιος ο Τούρκος. Είναι δυνατόν να τον αφήσει ο Εβραίος. Λοιπόν, έχει σειρά ο Τούρκος, αυτό μας συμφέρει μας. Και αν του δίνω μισώ εγώ προσωπικά το δόγμα Μητσοτάκη, ένα του δίνω, μια χάρη του δίνω που τα φτιάξε με το Ισραήλ και θα μας υποστηρίξει. Αν τυχόν ήθελε συμβεί μια σύγκρουση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, θα επεμβεί. Αυτός θα επεμβεί. Το πιστεύω. Ο Γάλλος δεν πιστεύω. Και ας έχουμε κάνει συμμαχία.
0: Να σε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Αλλά τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται, φίλε μας. Τίποτα δεν μας συμφέρει. Τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Φίλε, εχθροί μας δεν είναι οι Τούρκοι. Λάθος, μεγάλο.

τα, θα σας τα αναλύω όλα σιγά σιγά προς εμπέδωση. Όταν κάποια στιγμή θα παρουσιάζεται σιγά σιγά, έχει παρουσιαστεί δηλαδή σιγά σιγά και στεγνά η αλήθεια, όταν θα αρχίσουμε να παίρνουμε πραγματικά μυρωδιά τι έχει συμβεί στα Σκόπια λίγο πιο πάνω από εμάς, όταν θα μάθουμε σιγά σιγά τι συμβαίνει στην Κρήτη, κάποτε πήγαινα, έμπαινα σε ένα, σε κάποια εργοστάσια του Τελ Αβίβ και του Χάιφα. Έκανα παρέα με έναν τύπο εκεί, παρέα. Βγαίναμε συχνά και μιλούσαμε. Άνθρωπος των εργοστασίων αυτός, της ενέργειας, καυσίμων. Και μετά από χρόνια, τον βλέπω στην ελληνική τηλεόραση, θα κάνει δηλώσεις. Τι έγινε ρε, μας την πέσαμε, ποιος είναι αυτός, πού το ξέρω, πού το ξέρω. Και ξαφνικά διαπιστώνω ότι ήταν ο νέος υπουργός Εθνικής Άμυνας στο Ισραήλ. Άβιγκτο Λίμπερμα. Τι μου λες τώρα, φίλε. Τους χάρτες που είχα δει εκεί μέσα, Παναγία μου Χριστέ μου.

0: Αλλά απλά θα σας τα λέω στεγνά και easy, σιγά σιγά. Και όσοι τα εμπεδώνετε, όσοι θέλετε να μαθαίνετε, γιατί περισσότερο δεν θέλετε. Θέλει γλυκά γλυκά, όχι επαναστατικά. Τον άλλον ήθελα να του πω παράδειγμα πώς στήθηκε το παιχνίδι στην Ιταλία από το 70. Πώς έσκασε η φούσκα, ποιοι τα έπαιρναν με ντοκουμέντα και δεν ήθελε να μάθει. Ήθελε να μου πει ότι μετά το 80 τι έγινε, πήγε η φορά σταλόνι και χαίστηκε. Έτσι. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Για χαρά.
1: Δεν είπες ότι δεν θα ξανανοίξεις τις γραμμές.
0: Εντάξει.
1: Δεν μας χαλάς τώρα ένας.
0: Διότι επιμένω ότι η πλειοψηφία δεν ακούει. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή.
1: Χαλασμένοι είμαστε από χρόνια και το ξέρεις και το ξέρουμε. Λοιπόν, επέτειο γάμου, γενέθλια, καινούργια γνωριμία.
0: Πώς.
1: Κάτι γιορτάζεις εδώ. Σέβωσε στεγνά από ακροατής αφελά του καημένους. Επέτειο γάμου, γενέθλια, τέλουμε τα 30, πλησιάζουμε τα 80, βγάζουμε 80, τι. Να σε ρωτήσω. Καλά για το Μουντιάλ. Αλλά τότε που ήταν και φρέσκος ο πόλεμος με τα νησιά Φόκλαντ και έβαλε με το χέρι την κεφαλιά στην Αγγλία ο Μαραντόνα και τα πουστράκια αυτοί οι Άγγλοι βγάλαν το βάρ μετά από χρόνια και χαλάσαν το ποδόσφαιρο. Ποιο βάρ, ποιο offside. Βρέθηκε στον εφηβιασμό, μπήκε στόχος στο μπαλάκι. Τέρμα. Ποιο βάρ, ξέρεις τι μου λες τώρα. Είμαι με την Ντούνη ξάπλα. Κάνουμε μια συμφωνία σβέρκο κεφάλι, κεφάλι σβέρκο, εγώ τον πατάω όλο μέσα και μετά σταμάτα, ξαναβγες βαρ. Πλάκα κάνεις. Ένας ήταν ο Μαραντόνα. Πελέ και τα πελέ μας κουνιούνται. Πώς το έχωσε, ντάν, πάρτε το. Σύραξε έγινε τότε. Με τους Άγγλους και με την Αρχεντινή που πήγαιναν με τα Land Rover στον πόλεμο στα Φόκλαντ. Που ήταν φρεσκαβούρα. Εκδίκηση σου λέω. Εκεί τελείωσε η μπάλα. Δεν το ξέρεις, δεν το λέμε, δεν μας το λες συνέχεια. Ο φτωχότερος παίχτης έχει σμαρτάκι, παπούτσια κακάκο κλουφορμίτσα καλπίτσα, σενιέ, ηλιακή, κάνει το χόμπι του, τσιμπάει τη μεταγραφή του, παίζει το παιχνίδι και λέγεται και επαγγελματίας. Τι επαγγελματίας οδηγός που κουβαλάει ψυχές, τι νεκροφάφτης που έχει το μέγιστο καθήκον να πάει στην τελευταία κατοικία του άνθρωπου, τι επαγγελματίας. Αφού είναι νοσούμε παγκόσμια όλοι. Σε ποια σκηνή, η Μαντόνα. Εγώ ρε ήρθε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, δε. Σκοτωθήκανε σε ένα τροχείο. Ξέρεις κάθε μέρα πώς εγκατεβαίνουν το βρώμα αυτό στη Ρουμανία. Ξέρεις τη κεφάλια και τη χέρια πέραν τις βίζες που βλέπεις αριστερά και δεξιά. Γιατί ο Τσουλάκης μας τα λέει αλλιώς για τη Βουλγαρία. Και πάνω πάει το γράμμα 3%. Λοιπόν, πλάκα τώρα, μεγαλύτερη ντόπα. Και καλά έκανες και αναφέρθηκες και λόγω του Μουντιάλ. Πόσες ομάδες μέχρι και Αυστραλία. Από πού και σπου, τα καγκουρό. Το Μαρόκο λέει και ο Μαβάρα, άκου τώρα. Κοίτα, και καθόμαστε όλοι και πανηγυρίζουμε, πίνουμε και καμιά μπύρα. Κοίτα, έχεις πάρει χαμπάρι την πύρες, τώρα έχουν βγει όλες άνευ. Δηλαδή τόσο καιρό τι ήτανε, μπόμπες. Άνευ. Τι λες.
0: Εγώ δεν πίνω, τίποτα δεν πίνω.
1: Με καλύτερα, καλά, εσύ κοίτα. Εσύ πίνεις από κάτω τα σιρόπια από τα κουρασανάκια, ψυχή μου. Λοιπόν, φτάζουν τα κουρασανάκια, ναι, μισό λεπτό λέει. Υπάρχει και ώρα, ρε, κυρία. Έλα να βγάλουμε το δρομολόγιο σήμερα. Εκεί στο πώς πηγαίνω, συνέχεια στα Πλατανίδια. Ξέρεις τι ώρα που είναι, κοίτα. Και ξέρεις τι λέω, μόλις βλέπω το πώς εκεί φέρουν καφεβάκι, τρώνε τα τουστάκια τους, τα γαλακτομπούρικα εκεί, τα πιλιορίτικα. Ξέρεις τι λέω, τι μαλάκα είναι, τι κάνω εγώ τώρα. Κουβαλάω τώρα τον κάθε χαρμάνι εγώ πέρα δόφε. Λοιπόν, βλέπω και το τρίκερ απέναντι, κοίτα μπουνάτσα, κοιτά στο διφό πεντακάφαρο. Ξέρεις, όταν βλέπω τη θάλασσα καφρί έχω μια επιθυμία. Λέω γιατί δεν έχω μασέλα να τη βγάλω να κάνω γαργάρες, ρε πούστη. Θα πάω να βάλω μασέλα για αυτό το λόγο, σου μιλάω ειλικρινά. Να κάνουν γαργάρες μαλατόνερο και να δεις πως φτιάχνει και ο λαιμός, πως φτιάχνουν και τα ροπούνια και τα βουτά στο κεφάλι και τι πας στο φαρμακείο και παίρνεις δρονάλ, λέει με αλάτι. Έχεις αντιληφθεί ότι το 5% στροφάρει και σκέφτεται πάνω στη γη. Το δόγμα της 5% ντόπα το ποδόσφαιρο εκατομμύρια. Γιώργο, λοιπόν, ένας μάνατζερ όταν ακούς τώρα ότι του Κωνσταντέλια τα πόδια έχουν αξία 40 εκατομμύρια ευρώ. Ο μάνατζερ παίρνει, η ομάδα που τον γέννησε, π.χ. η Ακαδημία εδώ στο Βόλο που τον γέννησε, παίρνει εφόρους ζωής ψηλά όσο κάνει μεταγραφή και παίζει. Γι' αυτό και τραβάνει παίχτες και με τα βοηθήματα και με το σύγχρονο ποδόσφαιρο, παρόλο που έχουν πολλά ματς για τηλεοπτικά δικαιώματα, για Νόβα, για. Λοιπόν, τραβάνε μέχρι 33, 35, άλλος 37 και δεν κόβει. Σου λέω ότι τσιμπήσω.

0: την πάρει στο τέλος να κρεμάσω το παλτό μου στο σαρακινό. Λοιπόν, παίρνει η ομάδα που τον γέννησε, η μαμά. Παίρνει εκεί που πήγε και αναδείχθηκε η πρώτη ομάδα με το μεγάλο συμβόλαιο. Παίρνει άλλη, παίρνει ο μάνατζερ, δηλαδή από τα 40 εκατομμύρια, τα 10 είναι, για να μην πω τα 5 του ποδοσφαιριστή. Δεν είναι όλα δικά του, βάλε φορείς, βάλε το ένα, το άλλο, μάνατζερ, ο μάνατζερ να δεις τι παίρνει. Μιλάμε βιομηχανία, συναυλία με 24 παίχτες, με 22 παίχτες συγγνώμη, να παίζουνε βιολεντσέλο κάθε Κυριακή, κάθε Τετάρτη, κάθε. Λοιπόν, ούτε να περιμένουμε το Μάιλ Τζόξαν, ούτε το Μαραντόνα, ούτε κανένα. Λοιπόν, για να γίνει παιχνίδι. Λοιπόν, έχω ένα βλάκα τώρα με 9 μερσεντές πίσω, με ρίπινα χείρες και κορνάρι και κορνάρι και κουνάει το χέρι κάνει δεξιά και κορνάρι. Ρε εσύ! Όχι ρε, προχώρα!
1: Σε βρίζει.
0: Κατεβαίνεις τώρα κάτω, πες μου.
1: Σε βρίζει, ε. Όχι, άστον. Άστον.
0: Κατεβαίνεις τώρα κάτω.
1: Ε, άμα κατέβεις κάτω θα βρίξει. Όχι, μην κατέβεις όμως, όχι.
0: Λοιπόν, ένα ταψοκέβαλος, ένα αουνταριό. Εγώ στα παλιά, κοίτα, δεν μπορούμε να πιάσουμε δεξιά καθόλου γιατί είναι το ανώτερο, είναι τα κουτίδια, η εσοχή στα παλιά, κατάλαβες, κοίτα. Μαγιά, κορνέαρα από πίσω. Λυπάμαι το λεωφορείο που το έχω δαμένο. Με το παλιό ξύστη τους έκανα, έβγαζα λίγο τον τροχό αριστερά, έτσι κοίτα, λαγίζαν όλοι, φεύγαν. Που λες, κατάλαβες Γιώργο.
1: Δεν μαλώνεις ποτέ στον δρόμο, φίλε.
0: Βρε μαλώνεις,
1: δεν πλακώνεσαι ποτέ. Οι περισσότεροι έχουν ξεφύγει, φίλε. Έχουν ξεφύγει.
0: Χαίρομαι πολύ, ρε Γιώργο.
1: Δεν υπάρχει στοιχειώδης λογική. Έχουν ξεφύγει και δεν ξέρεις τι έχει πάνω του καθένας.
0: Τα μισά μαθαίνεις, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Τα μισά μαθαίνεις από ό,τι γίνονται και στο Βόλο. Πίστεψέ με, και εδώ με τα λεωφορεία. Έτσι, τσιρικάδες πετάνε πέτρες στα λεωφορεία. Κάνουν. Τι να σου πω τα περιστατικά.
1: Καλώς.
0: Λοιπόν,
1: να σε καλά.
0: Λοιπόν, έγινε. Γεια χαρά.
1: Πρόσεχε, γεια χαρά. Γεια.

και αφού το έστησαν καλά εκεί στην Ιταλία, οι ανταγωνιστικές εταιρείες του στοιχήματος δηλαδή φρόντισαν να σπάσουν τη φούσκα και το 80 το νέο έσκασε το σκάνδαλο το νέο, το πρώτο δηλαδή μεγάλο οργανωμένο σκάνδαλο που αφορούσε παράνομο στοιχηματισμό και διαμόρφωση αποτελεσμάτων στην πρώτη κατηγορία της Ιταλίας. Συλλαμβάνονται τότε 33 ποδοσφαιριστές, κύριε Θόδωρο, μεταξύ τους και ο Πάολο Ρώση, θυμάσαι, Πάολο Ρώση, ακόμη 5 άτομα. Κανένα όμως τέλεχος των πολυεθνικών του τζόγου. Μάλιστα ο πρόεδρος της Μίλανο Κολόμπο αποβλήθηκε διαπατός από τα γήπεδα. Η Μίλαν που ήταν πρωταθλήτρια το 1974 μαζί με τη Λάτσιο υποβιβάστηκαν σε δεύτερη κατηγορία. Περούζια, Μπολόνια, Αβελίνο αφαιρέθηκαν 5 βαθμοί, θυμάσαι. Φυσικά η Μίλαν και η Λάτσιο ήταν ομάδες υπεράνω πάσης υποψίες. Η Μίλαν, κύριε Θόδωρε, συμμετείχε και στο στημένο τελικό του 1994 του Champions League. Θυμάσαι που είχε χάσει από τη Μαρσέγια 1-0. Έσπασαν τότε τα προγνωστικά και έστειλαν εκατομμύρια τζογαδόρους στον Κουβά. Φυσικά, κανένα πρωτάθλημα δεν ξεφεύγει από τον ιστό των πολυεθνικών του τζόγου και το 2006 σκάει πάλι το ιταλικό πρωτάθλημα το σκάνδαλο Καλτσιόπολη. Δηλαδή την επικοινωνία πολλών παραγόντων με διαιτητές για στήσιμο παιχνιδιών και ευνοϊκή μεταχείριση. Και επικεφαλής του κυκλώματος τότε ήταν ο Μότζι, ο γενικός διευθυντής της Γιουβέντους. Υποβιβασμός της Γιουβέντους στη δεύτερη εθνική και η Γιουβέντους, η ομάδα υπεράνω πάση υποψίας, έτσι. Και φυσικά η ζημιά στο ιταλικό ποδόσφαιρο αποκαταστάθηκε με την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου το 90 από την Ιταλία, ενώ πάλι κανένα στέλεχος των πολυεθνικών του τζόγου δεν πειράχτηκε. Ποιοι όμως έχασαν από όλες αυτές τις περιπτώσεις? Έχασαν οι παίκτες του τζόγου. Και ποιοι κέρδισαν τεράστια ποσά? Οι πολυεθνικές του τζόγου. Και αμέσως μετά το σκάνδαλο στην ηγεσία της Γιουβέντους επανήλθε ποιος? Γιάννη Ανιέλη.

0: Τι έλεγα? Ναι, έλεγα ότι πολλά πράγματα ακούγονται για πρώτη φορά εδώ και θέλω να τα δίνετε προσοχή. Αυτό, τίποτα άλλο. Πάμε Δευτέρα στο Νοεμβρίου, 81 ώρα για φαΐ στο Μακρύ. Καλημέρα, σεφ.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλή εβδομάδα σε σένα και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά.
1: Παστίτσιο για σήμερα.
0: Ναι.
1: Αρακά λαντερό.
0: Ναι.
1: Ψαρόσουπα.
0: Ναι.
1: Και φταίδες Ναπολιτέν. Χοιρινό μπεκρί με ζε. Πιλάφι με θαλασσινά. Και κοτόπουλο με λαχανικά.
0: Μια επανάληψη, παρακαλώ.
1: Παστίτσιο.
0: Ναι.
1: Αρακάς λαντερός. Ψαρόσουπα. Και φταίδες Ναπολιτέν. Χοιρινό μπεκρί με ζε. Πιλάφι με θαλασσινά. Και κοτόπουλο με λαχανικά.
0: Σεφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Και εγώ, καλημέρα Γιώργο.
0: Εκστασί. Εκστανό. Παιδιά, πρέπει να κλείσω τώρα. Πρώτα ο Θεός, θα λέμε αύριο, για και χαρά. Esta me gusta, me la como.

0: Te basta y no tiene pegas porque es genial. Así.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
1: Μαρκόνι Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
3: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ, μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος

0: Αντιβάνης. Μεσητικό γραφείο. Έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
1: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
3: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
4: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
5: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
6: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
5: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
6: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
5: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
8: καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
9: Ναι, μάνα.
8: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
9: Ναι, μάνα.
8: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
9: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
8: Άσε, έχω βρει τη λύση.
9: Καλή.
8: Αστέρι.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
11: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
10: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
11: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
11: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
10: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
11: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
10: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
9: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
12: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
13: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
14: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Ιωλκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
15: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
16: Σπανάκι.
15: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
16: Σαμπουάν.
15: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
16: Υγροπιάτων.
15: Κέρδισες.
17: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αωμέγα.
18: Αωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
17: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αωμέγα.
18: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
19: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
20: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
19: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
20: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
19: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
20: Η δίπλα.
0: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
21: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
0: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11 Α, Βόλος.
21: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 525.
0: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
21: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
22: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για ΙΧ και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72 600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
23: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Τζόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
3: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
5: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
6: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
5: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
6: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
7: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, ανέμελο.

0: αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

ενημέρωση κάθε μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ.
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας,

0: όποια κι αν είναι τα όνειρά σας. Για την τέλεια κατοικία, εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης, σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
1: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
6: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
7: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
8: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
9: Από εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
8: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
9: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
8: Μα, και ποιος τα από αυτά?
9: Η δίπλα.
10: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
11: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
10: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
11: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
10: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
11: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
12: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
13: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
14: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
15: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς

0: όποια κι αν είναι τα όνειρά σας. Για την τέλεια κατοικία, εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
1: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
5: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
4: Μα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
1: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
2: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
1: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
2: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
1: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
2: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
6: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή Μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας. Ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
7: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης. Μελέτες

0: οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976444565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
1: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά, πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση, χοντρική λιανική. Χατζηβασίλειο, Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

σας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: είναι κρίμα να περνάει η ζωή μου χωρίς εσένα.
1: Προσπαθώ να κρατήσω

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Μουσική από καρδιάς.

0: ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
2: Η δική μας.
1: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
3: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Αν η καρδιά σου είναι από γυαλί, μην τη δώσεις ποτέ σε χέρια που τρέμουν.
1: Στην ασφαλτό πουρσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

0: είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή. Γνησιότητας. Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
2: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετάκι Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026.

0: στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: 11.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Σκόνη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.